0: και συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Είμαστε όλοι εδώ. Απόψε έχουμε γιορτή. Πάμε. Όλοι χέρια ψηλά. Παλαμάκια δυνατά. Όλοι χέρια ψηλά. Χαμός θα γίνει ξανά. Είμαστε Tempo.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Δεν λακρυγεμένει το στήμα.
1: Thank you. Το έχουμε!

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λέω διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ λιποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στήγιο, ετοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς και μ' αφήσεις.

Εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
2: Ναι.
3: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Δευτέρα σήμερα.
1: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99 και 4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης, με την σελίδα Μιλάμε Πολιτικά στο Facebook, το κανάλι μας στο Viber Flash 99,4, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2315-4801 για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να καταγγείλετε, να αναφέρετε, να προτείνετε. Ο Χρήστος Νάκος, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, βρίσκεται στη διάθεσή σας και στη διάθεσή μας. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Ναι, πριν ας γυρίσουμε με αυτά. Τα θέματα πολλά ήταν και
1: πριν πάμε στα θέματα, γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει κοκκινήσει το σύμπαν.
0: Μάλιστα.
1: Η κατάσταση στον περιφερειακό είναι σχεδόν δραματική. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από την Τούμπα και προς την Τριανδρία, εκείνο το κομμάτι, και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά είναι κατακόκκινο, είναι βαθύ μπορντό, Θόδωρε, και να το πω έτσι. Επίσης το ρεύμα προς ανατολικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την Πηλαία, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μικρές ταχύτητες και στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία και, και μετά τις 40 εκκλησίες, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προβλήματα υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από την Νέα Ελβετία ξεκινούν τα προβλήματα και φτάνουν μέχρι και την Μπότσαρη. Προβλήματα στη Βασιλής Σόλγας στο ύψος της Συνδίκα, όπου συνεχίζονται τα έργα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με δυσκολία κίνηση και στην Τζιμισκή, παρότι έχει τροχονόμους για να διευκολύνουν την κατάσταση. Σε κάποια τμήματα της Εγνατίας και εκεί έχουμε θέματα. Το κλασικό τμήμα της Λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης στο ύψος του Βαρδάρη, στο ρεύμα προς Βαρδάρη. Κάποια ζητήματα και προς την Μοναστηρίου κοντά στην αστυνομική διεύθυνση. Γενικότερα είναι Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και υπάρχουν αρκετά ζητήματα στην κυκλοφορία της πόλης, στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οπλιστείτε με υπομονή και προχωράμε και συνεχίζουμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα.
0: Ναι, θέλει υπομονή, είναι Δευτέρα, όσο το δυνατόν λιγότερα νεύρα. Υπάρχουν και αυτοί που θα περάσουν από το πλάι, θα κοιτάξουν να χωθούν, να κάνουν τις φίνες τους εκεί, να κερδίσουν σειρά στα φανάρια, να περάσουν με κόκκινο. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα, γι' αυτό και λέω υπομονή. Κάποια στιγμή θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, κοινωνικά μιλώντας πάντα. Γιατί δεν σταμάτα αυτό το πράγμα, είναι μια εικόνα η οποία εκνευρίζει τους υπόλοιπους οδηγούς προφανώς και δικαιολογημένα, θα πω. Αλλά βλέπουμε να συνεχίζει.
1: Εγώ, Θόδωρε, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος στη χώρα του.
0: Α, ότι αν θα αλλάξει, όχι.
1: Ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Στη χώρα του, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν εύκολα.
0: Ας ελπίσουμε να αλλάξει όμως, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή και οι άλλοι περιμένουν στην ουρά. Άλλος μπαίνει από εδώ, άλλος βγαίνει από εκεί. Κόκκινα, πράσινα, ό,τι και να είναι, ο καθένας περνάει. Τώρα ήμουν σε ένα σημείο που ήταν ένα φανάρι που άναβε και έκλεινε γρήγορα. Και εγώ βιάζομαι. Όλοι το πρωί πάνε στη δουλειά τους. Γιατί σου λέει, εγώ έχω δουλειά. Οι άλλοι τι έχουν, βγήκαν 8.30 ώρα το πρωί, 8 ή 7. Να πάνε πού, ρε άνθρωποι του Θεού. Να πάνε να πιούνε καφέ. Και εκείνοι στη δουλειά τους πάνε. Ή τέλος πάντων σε κάποια υποχρέωση έχουν. Πω το πιο πιθανό. Κατά 90% να πω, είναι και ένα 10% μπορεί να πάει καμιά βόλτα. Που πολύ βάζω 10%, 8 ώρα το πρωί τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει πολύ για βόλτα. Και περάσανε δεν ξέρω πόσα οχήματα με κόκκινο, δηλαδή 5-6. Και διαγωνισμένα μπήκε στο πλάι, άντε μαζί, όποιο θα πάρουμε την πόλη.
1: Κοίταξε, σκέψου να μπουν σε εφαρμογή, σε λειτουργία οι κάμερες, οι έξυπνες κάμερες, οι AI κάμερες.
0: Μακάρι να μπουνε, Γιάννη, μακάρι να μπουνε, γιατί χρειάζεται τελικά, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες που είναι για όλους και τους νόμους, ειδικά σε δύο περιπτώσεις όπως είναι στους δρόμους που κινούνται και οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο, δεν είμαστε μόνοι μας στους δρόμους και πάμε και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Έτσι ακριβώς. Μια που μιλούσαμε για τους δρόμους, να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα υπάρχει ασφαλτόστρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκη στην οδό Θεαγένους Χαρίση. Το βράδυ θα κλείσει ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών του flyover. Κλασικά στις 11 η ώρα κλείνει τμήμα του περιφερειακού μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Αφορά ο αποκλεισμός από το τμήμα των ανισόπεδων κόμμων K5, το Παπαγεωργίου δηλαδή, μέχρι τα Μετέωρα, τον K6. Οπότε προς αποφυγή και αυτό.
0: Ναι, να το έχετε κατά νου, όποιος μπορεί να αποφύγει κάποια τέτοια κίνηση, κάποια ταλαιπωρία, καλό είναι να το κάνει. Τώρα, πάμε να δούμε τι είχε όλο αυτό το Σαββατοκύριακο, πολλά θέματα και στο διεθνή χώρο, αλλά και εδώ εσωτερικά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω από ποιες είχαμε δύο έτσι εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις. Η μία ήταν αυτό το περιστατικό με τους δύο ηλικιωμένους που οδήγησε στον θανάσιμο, στο θάνατο, στο τον θάνατο, έναν ναι, από ναι. τους δύο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο, και αναφέρομαι στη φασαρία, στο διαπληκτισμό που οδήγησε σε χειροδικία. Πιαστήκανε στα χέρια δύο ηλικιωμένοι με αφορμή
1: ξαπλώστρες
0: εκεί καρέκλες σε ένα beach bar της περιοχής, που προφανώς, γιατί και η γυναίκα του μίλησε του 82χρονου που έχασε τη ζωή του, και είπε ότι ήταν και ξαπλώστρες υπήρχαν και από όλα, ήταν το μαγαζί άδειο. Τώρα Κυριακή, φθινόπωρο, νωρίς το πρωί, γιατί νωρίς το πρωί έγινε αυτό το περιστατικό, δηλαδή πήγε τζάμπα πραγματικά, φοβερό αυτό το περιστατικό. 76 ετών ο άλλος που διαμάχησαν. Στο νοσοκομείο 82χρονος, μετά από τις μπουνιές και τις κλωτσιές εκεί που παίχτηκαν για την ξαπλώστρα μεταξύ των δύο.
1: Ακριβώς.
0: Και στο νοσοκομείο μετά από μία ώρα κατέληξε.
1: Υπέστη ανακοπή και ναι. κατέληξε.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που δεν ξέρω πού να το πιάσεις αυτό το πράγμα.
1: Να το πας
0: με
1: τώρα.
0: Τη βία δηλαδή παντού τριγύρω μας, να πιάσεις τους νέους, τους ανήλικους, κορίτσια και αγόρια, τα περιστατικά ατελείωτα. Οι συλλήψεις ατελείωτες. Και πάλι βλέπουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Είναι στην Αθήνα, νομίζω στα Βρυλίσια, που είναι το παιδί που παλεύουν οι γιατροί να σώσουν τον νεφρό του, 14 ετών, που δέχθηκε επίθεση από 14χρονο συμμαθητή του. Αλλά ήταν τόσο τέτοια τα χτυπήματα που κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του. Ένα νέο παιδί 14 ετών. Ή μετά σήμερα πάλι που προέκυψε η δολοφονία, γιατί έχουμε να κάνουμε δολοφονία τουλάχιστον κατά ομολογία του δράστη.
1: Γυναικοκτονία
0: στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι. Όπου αρχικά βρέθηκε νεκρό το κορίτσι, ο σύντροφός της...
0: Το κορίτσι 25 χρονών, 27 αυτός νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. 25 ετών το κορίτσι, 27 αυτός. Αρχικά είπε στους αστυνομικούς ότι κάποιοι τους επιτέθηκαν και ότι μαχαίρωσαν την κοπέλα, είχε μαχαιριές στο λαιμό, και ότι μαχαίρωσαν και αυτόν.
0: Γιατί και αυτός νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς είχε τραύματα. Τώρα φυσικά είναι υπό διερεύνηση πώς προέκυψαν αυτά τα τραύματα, αν υπάρχει φυσικά και το σενάριο που θα διερευνηθεί του αυτοτραυματισμού για να θολώσει τα νερά και να υπάρξει άλλο σενάριο και να μην κατηγορηθεί ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης φέρεται να άλλαξε την κατάθεσή του και να παραδέχτηκε, να ομολόγησε ότι είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με την 25χρονη για οικονομικές διαφορές μεταξύ και να ομολόγησε ότι ο ίδιος ήταν τελικά ο δράστης. Φαίνεται να υποστήριξε ότι του χρωστούσε 2.000 ευρώ και ότι κάποια στιγμή θόλωσε πάνω στην κουβέντα. Η 25χρονη εντοπίστηκε εμόφυρτη σε κιόσκι ποδηλατόδρομου χωρίς τις αισθήσεις της. Έφτασε εκεί η πλήρωμα του ΕΚΑΒ, δεν μπόρεσε να,
0: δυστυχώς,
1: να κάνει κάτι. Πληροφορίες λένε ότι είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. Οι αρχές τώρα εξετάζουν όλες τις λεπτομέρειες, το ιστορικό της σχέσης, αν υπήρχαν...
0: Ναι, είχαν χωρίσει πριν από ένα μήνα, όπως είπαμε. Λέει διάφορα ο 27χρονος τώρα. Θα φανεί τι από όλα αυτά ισχύει. Το δεδομένο είναι ότι ένα νέο κορίτσι έχασε τη ζωή του. Πήγε από μαχαίρι, από έναν πρώην φίλο της, και τώρα όλα αυτά τα θόλωσα και ξεθόλωσα. Ας τα κρατήσει για το δικαστήριο και για να αποφανθεί, γιατί και αυτό ένα νέο παιδί είναι και αυτός, και κατέστρεψε τη ζωή του, αλλά αφαίρεσε και μια ζωή. Αυτό θα κριθεί και θα τιμωρηθεί για αυτό, γιατί έκλεισε ένα σπίτι με αυτή την πράξη του και αυτό είναι η πραγματικότητα. Τώρα, δυστυχώς
1: έτσι ακριβώς,
0: έχουμε
1: έτσι,
0: τέτοια περιστατικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Φυσικά έχουμε το τι συνέβη στην Γερμανία ταυτόχρονα, αυτές οι εκλογές για το Merz νομίζω είναι και το κύκνιο άσμα. Δεν μπορεί να παραμείνει για πάρα πολύ καιρό ακόμα στην θέση του, του καγκελαρίου, μετά από το ασύλληπτο στραπάτσο του Σεντεού στο Μεκλεμβούργο και την απώλεια και στο Βερολίνο, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν μπόρεσε να μπει, να πιάσει το όριο του 5%. Είχαμε, για να πιάσουμε και τα θέματα λίγο από νωρίς,
1: ναι,
0: από την αρχή. Λοιπόν, είχαμε εκλογές σε δύο ακόμα κρατήδια στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο και, και στο Βερολίνο. Σε αυτά τα δύο λοιπόν κρατήδια,
1: το Τσεντεού πήγε άκλαπτο, να το πούμε.
0: Ναι, πήγε πολύ χάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Είδε τα ποσοστά του να καταβαραθρώνονται και μάλιστα στο ένα από τα δύο, σε αυτό, στο Μεκλεμβούργο, που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, δεν μπόρεσε καν να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο. Έγραψε 4,9. Ο Μπέρτς, γνωρίζοντας, και να πούμε και ότι στο Βερολίνο, που το Ντελίνκε πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη με την τουρκικής καταγωγής αρχηγό του εκεί στο τοπικό κοινοβούλιο. Οπότε τον Ντελίνκε είναι ο μεγάλος νικητής στο Βερολίνο.
1: Και αυτό δείχνει κιόλας ότι υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα για τον Μέρτς και για τους Χριστιανοδημοκράτες, γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά υπάρχει μια στροφή προς τα δεξιά, προς τα και την ακροδεξιά, αλλά βλέπεις ότι ιτάται παντού.
0: Ναι.
1: Υποχωρεί
0: υπάρχει
1: παντού.
0: Και στην αριστερά. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα με τα άκρα πώς γίνεται, γιατί ποιο είναι τώρα, ξέρεις, το ακροαριστερό ή δεν είναι, ή είναι, δεν είναι, τι γίνεται με όλη αυτή την... θα μιλήσουμε αργότερα βέβαια και με τον κύριο Παπαθεοδόρο από τη Γερμανία να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα το πώς και τι, πώς φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Πάντως βλέπουμε και το AfD να βγαίνει, η Βάιντελ, καλά την θυμάμαι, την αρχηγό του AfD, και να ζητά συνασπισμό με τους CDU και συνέπειες για το Merz. Καλά, συνέπειες για το Merz θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν.
1: Είναι...
0: Απλά κερδίζει κάποιο χρόνο το κόμμα του μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης.
1: Μάλιστα, πλέον γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την διάδοχη κατάσταση, ότι τελείωσε, είναι τελειωμένη η ιστορία, θα πρέπει να αποχωρήσει ο Merz. Φάνηκε και η πίεση του στο γεγονός ότι πριν καν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, ανακοινώθηκε δηλαδή το exit poll και σε 5-10 λεπτά βγήκε κατευθείαν να κάνει μια δήλωση και να μιλήσει για καταστροφή. Ναι. Και αυτό δείχνει κιόλας και την πίεση που δέχεται και την αντίληψη μιας κατάστασης ζωφερής για τον ίδιο και για το κόμμα του.
0: Τώρα να ξαναγυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω, Γιάννη, είδες καθόλου με αθλητικά? Είχαμε πλήρη αγωνιστική και μάλιστα το πρωτάθλημα τώρα διακόπτεται για 3 εβδομάδες και θα παίξει εθνική 4 παιχνίδια η Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι,
0: εκείνο
1: ναι.
0: που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο δήμαρχος του Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος, έκανε λόγο, καλά αυτά τώρα απέναντι μου, ασχολίαστο.
1: Όχι,
0: τώρα αυτά,
1: είπε και κάποια
0: το πράγματα. Άλλο όμως που είπε, τώρα, γι' αυτό θέλω να πω ότι τώρα αυτό απέναντι δεν είναι, αυτά τώρα δεν τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα που λέμε, σφυρίχθηκε, τελείωσε. Θα γίνει, λέει, καταγγελία στον εισαγγελέα, είπε, για Τζίλο Πολυχρόνη, παίχτηκε 1 εκατομμύριο στο διπλό.
1: Τζίλος Πολυχρόνης είναι διαιτητές.
0: Έτσι, οι διαιτητές. Έτσι. Τώρα, καλό είναι να τον καλέσει ο κύριος εισαγγελέας τον κύριο Μπέο να πει πού τα βρήκε αυτά, πού τα άκουσε, πού τα είδε.
1: Νομίζω ούτως ή άλλως μετά από μια τέτοια δήλωση δεν γίνεται να μην κληθεί. Όταν καταγγέλεις κάτι τόσο σοβαρό και λες ότι αναφέρεις τους διαιτητές και λες ότι παίχτηκαν πολλά χρήματα στο διπλό της ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Τώρα είναι κάτι που βαράει πολλά καμπανάκια.
0: Θα δούμε. Απλά μου έκανε εντύπωση έτσι, με τέτοιο τρόπο να τοποθετήσει, ξέρεις, δημόσια, και ελπίζω να δούμε, να διερευνάτε αυτό το πολύ βαρύ, έτσι, αυτή πολύ βαριά καταγγελία. Εκτός αμα αλλιώς είναι λόγια του αέρα. και φήμες, μούπες, σούπες, μούπες κτλ.
1: Εντάξει, βέβαια είναι πράγματα για τα οποία δεν μπορείς να λες έτσι, να πετάς στον αέρα.
0: Είπα ξυπά.
1: Αλλά το να πεις ότι να αδικηθήκαμε, ότι ο Νάου διαιτητής ήταν τυφλός, μονόφθαλμος, δεν έβλεπε, δεν άκουγε.
0: Μας αδίκησε, μας έκανε. Ότι έγινε
1: το γήπεδο να το πεις.
0: Ο Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φραντζίσκο. Γιαννάκη, κάτσε εσύ εδώ. Να πηγαίνεις να βλέπεις το μετρό. Άμα έρχεται, που λέει και ο Ταχιάος. Έρχεται το μετρό, ακόμα θα έρθει. Το περιμένουμε εδώ στα δυτικά. Έρχεται. Περίμενε. Μη σφυρίξεις το τρένο και σε πατήσεις τις γραμμές, μόνο να προσέχεις.
1: Βιάζεσαι, δεν είναι.
0: Βιάζομαι. Έτσι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φραντζίσκο. Θα πάει να δει εκεί, θα συναντηθεί με την ηγεσία της Nvidia. Που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες που κάνει τα τσιπάκια, τα
1: τσιπάκια, κάρτες γραφικών κτλ.
0: Είναι leader, ρε παιδί μου, και μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες μετοχές στο χρηματιστήριο. Ένας δείκτης, μια εταιρεία η οποία διαμορφώνει και την τάση. Μία από αυτές που διαμορφώνουν, συγγνώμη να το κάνω πιο, να είμαι πιο ακριβής, την τάση στην αμερικανική οικονομία. Έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα πάνω εκεί. Όλη αυτή η συζήτηση περί AI και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μητσοτάκης λοιπόν θα πάει να δει εκεί την ηγεσία της Nvidia, μετά θα πάει στην Tesla. Εδώ σε θέλω.
1: Αυτά είναι
0: λοιπόν. 5 ημέρες θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενημερωνόμαστε εμείς για το πρόγραμμά του τους ή άλλως και ενημερώνουμε και εσάς, και αφού θα δει αυτούς τους, έτσι, τους κολοσσούς της τεχνολογίας, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι είπαμε, Nvidia και μετά Tesla. Μετά έχει η Endeavor Greece εκδήλωση, 6,5 ώρα Ελλάδος, The Future of AI Elsewhere, δηλαδή το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και αλλού. Την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Σαν Φραντζίσκο ο Πρωθυπουργός, και στις 12 την Τρίτη, δηλαδή αύριο, θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Αυτά προς το παρόν. Μου έκανε εντύπωση πάντως που πήγε στο Σαν Φραντζίσκο, ξέρεις, γιατί συνήθως οι Πρωθυπουργοί πηγαίνουν Ουάσιγκτον βασικά.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε κάπου αλλού. Συνήθως. Τώρα τι να πω, εντάξει, θα δούμε.
1: Πάντως, εντάξει, η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα για να κάνει έτσι ένα εργοστάσιο, ένα παράρτημα, μια εταιρεία που έχει κάρτες γραφικών, νομίζω.
0: Για τους γραφικούς της
1: χώρας. Γιατί έχουμε ούκο λίγους από αυτή τη χώρα,
0: οπότε
1: μπορεί να ευδοκιμήσει.
0: Θα δώσουμε τεχνογνωσία.
1: Ένα τέτοιο.
0: Λοιπόν, στην Αμερική, λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εδώ και είναι τα χτυπάνε, χαμούλες, θα βάλω τον Χρήστο Νάκο να επιβάλλει ποινές γι' αυτά. Χρήστο Νάκο, είναι αρμοδιότητά σου αυτή. Στην κονσόλα λοιπόν και στους ήχους, δεν ξέρω, το είπαμε ότι έχουμε τον Χρήστο Νάκο.
1: Το είπαμε. Από τον Νάκο ξεκινάμε, από τον, με τον Νάκο τελειώνουμε.
0: Πραγματικά, φοβερό αυτό.
1: Η βάση του σταθμού.
0: Η βάση, η κολόνα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τα καύσιμα εκεί που είναι. Πολύ μικρή πτώση, θα έλεγα σταθεροποίηση για το πετρέλαιο, είναι στα 102 ευρώ η τιμή του, έφτασε μέχρι τα 104,7, 105 είχε φτάσει. Δεν έχουμε κάτι νεότερο εκεί, είναι διάφορα που γίνουν σε παρασκηνιακό επίπεδο, αραχτζή θα σταματήσει στην Τόχα για διαβουλεύσεις, το ένα, το άλλο. Βγαίνουν κάποια πράγματα που προφανώς υπάρχει κινητικότητα. Με τους Χούθη ο Τραμπ είπε δεν θα τους χτυπήσουμε, δεν θα μας χτυπήσουν, είπαν, υποσχέθηκαν κτλ. Μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ ρευστή, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Αν θα έχουμε κάτι αυτή την εβδομάδα, κάποιο είδους εξέλιξη.
1: Εγώ βλέπω ότι έχει αρχίσει να συζητείτε ξανά το ενδεχόμενο να αρχίσουμε να προμηθευόμαστε και πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
0: Με το AFD διοργάνωσε μέσα από τον Κύριακο, είχε ανακοίνωσε ότι θα κάνουμε συνάντηση σε ποιο κρατήδιο που είναι πολύ κοντά στις χώρες Βαλτικής, ένα από αυτά τα κρατήδια στα οποία κυριαρχεί το AFD και ελέγχει, για να παρά τις κυρώσεις λένε, εμείς θα προχωρήσουμε για να επανεισάγουμε ρωσικό φυσικό αέριο που είναι και φθηνό. Θυμόμαστε όλοι τη συζήτηση λοιπόν που είχε γίνει όταν ξεκίνησε η εισβολή η ρωσική στην Ουκρανία, που είχαν αναφερθεί πάρα πολύ στις ευθύνες της καγκελαρίου Μέρκελ, της Άγγελα Μέρκελ, για το πόσο έτσι ήταν σφιχταγκαλιασμένη η γερμανική οικονομία και γενικότερα η Ευρώπη στο ρωσικό φυσικό αέριο και πόσο δύσκολο ήταν, τότε ήταν, πόσο δύσκολη φάνταζε τότε η απεξάρτηση από μια φθηνή και εύκολη πηγή ενέργειας, τέλος πάντων, όπως ήταν μέχρι τότε. Τώρα βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι από εκείνη την ημέρα. Πάμε του χρόνου το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο είχε ξεκινήσει η εισβολή στην Ουκρανία. Θα συμπληρώσουμε 5 χρόνια. 5 χρόνια. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Θα έχουμε συμπληρώσει 5 χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε. Πλέον δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουν περάσει 5 χρόνια, που λέγανε τότε ότι σε 3 ημέρες θα φτάσουμε στο Κίεβο, μετά σε μια εβδομάδα καταραίει η Ουκρανία. Τέλος πάντων, πέρασαν πολλά από τότε, πολλής χρόνος, και όμως η σύγκρουση παραμένει ανοιχτή και μάλιστα νομίζω οι περιοχές, κάποιες από τις περιοχές που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, είχαν εκλογές τώρα και δημοψήφισμα, κάτι είχαν τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τα μέτωπα παραμένουν δυστυχώς ανοιχτά σε αυτόν τον πλανήτη και η ενέργεια παραμένει ακριβή για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους πολίτες συνολικά, γενικά. Γιατί και στη Γερμανία μέτρα για τα καύσιμα θέλουν να πάρουν. Στην Ελλάδα η συζήτηση είναι αυτή που είναι για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει σε λίγες μέρες.
1: Ακριβώς, με τις τιμές... Να συζητάμε τώρα ξαφνικά για το 1,75.
0: Είναι και, αυτό που λέγαμε την Παρασκευή.
1: Δηλαδή να λέμε πάλι καλά, ναι, με το 1,75.
0: Ναι, αλλά βέβαια κάποιοι φυσικά και είδανε ότι πέρσι ξεκίνησε στο 1,10. Δεν ξεκίνησε εκεί που τελείωσε ακριβώς, δηλαδή η χρονιά. Η χρονιά όταν τελείωσε είχε ήδη ξεκινήσει η σύραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Είχε ήδη ξεκινήσει και είχαν εκτοξευθεί εκείνο το διάστημα οι τιμές στο πετρέλαιο. Όταν όμως ξεκίνησε, αυτό πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς. Πέρσι αντίστοιχη εποχή, αλλά προφανώς δεν βολεύει να πούμε ότι ξεκινάς ακριβώς από ένα 10 και θα βγει φέτος 59% και 60% ακριβότερο. Γιατί το 1,75, αν είδα καλά και σε εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδα, αναφέρει ότι ξεκινάει με αύξηση της τάξης του 59%. Δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια να αντέξει μια τόσο μεγάλη επιβάρυνση σε ένα τέτοιο αγαθό το οποίο είναι απαραίτητο και θα το κάνει αυτό το έξοδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι. Είναι μεγάλη επιβάρυνση. Τώρα ακούμε για οριζόντιες αυξήσεις και διευρύνσεις στο επίδομα θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια σταγόνα
0: καλά,
1: στον ωκεανό.
0: Καλά, είναι και να το δούμε κιόλας στη σημερινή.
1: Και να το δούμε στην πράξη, αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Το πόσους αφορά, τι ποσό και τι ποσοστό αφορά, θα τα δούμε. Αλλά είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και πολύ αγχωτική, νομίζω, πλέον και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά, θέλουν να έρχεται ο χειμώνας. Και
0: έρχεται,
1: δεν μπορείς,
0: ναι,
1: να κάνεις.
0: Ας ελπίσουμε να είναι ήπιος. Γιατί είχαμε και χειμώνες ήπιους, παίζει το ρόλο του και αυτό προφανώς, για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα, περισσότερη επιβάρυνση στους λογαριασμούς της ενέργειας. Να πάμε ως το δυνατόν λιγότερο. Είναι αυτό που λέγαμε το 59%, γιατί είναι και σήμερα στα πρωτοσέλιδα, για την αύξηση αυτή, όταν μιλάμε για 1,75 σε σχέση με το περσινό, με την τιμή που άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυρία Βρετού, τώρα να πάω και ένα πολιτικό, γιατί το δεν το είπαμε, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ναι, που έφυγε και έκραζε την αδύναμη και ανεμική και ξέρω εγώ τι ηγεσία του Ανδρουλάκη, έχει σήμερα συνέντευξη σε ημερήσια εφημερίδα, στην εφημερίδα των συντακτών, και λέει «Συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς». Αυτά. Τρεις τελείες, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ήταν η τομεάρχης υγείας, αν δεν κάνω λάθος, του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι πρότινος, δηλαδή, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκε.
1: Είπαμε, μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω, Γιάννη, τώρα, λένε αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη, ότι τα παραδοσιακά παύλα συστημικά κόμματα χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους και αναδύονται νέες δυνάμεις, είτε τις συστημικές είτε όχι, τέλος πάντων, με το πόσο μπορούμε να το δούμε αυτό, δεν ξέρω αν βοηθάει όλη αυτή η κατάσταση, ξέρεις, πάω από εδώ, πάω εκεί, πάω παραπέρα. Τέλος πάντων, μένει να το δούμε, γιατί βλέπω και τον Τσίπρα να κουνιέται λίγο, είναι η αλήθεια, έκανε ανακοίνωση σε 59 επιτροπές που θα αναλάβουν την οργάνωση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή μηχανισμό. Γιατί δεν έχει μηχανισμό, ξέρεις. Δεν έχει τοπικές οργανώσεις, δεν έχει. Κατάλαβες. Οπότε και αυτό σου λέει πρέπει να έχουμε κάτι να κάνουμε. Να έχουμε ανθρώπους παντού. Θα κάνει τώρα δηλαδή τις τοπικές τις λεγόμενες.
1: Εννοείται, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Γιατί είναι ένα καινούριο κόμμα, δεν έχει μηχανισμούς, έχει απαρνηθεί και το παρελθόν του τέλος πάντων τους πρώην συντρόφους του.
1: Εντάξει. Και όχι όλους.
0: Όχι όλους.
1: Κάποιος τους έβαλε να απαρνηθούν όλα τα οφίτσια και να ανοίξουν, να διαβούν την πόρτα της Ελλάς.
0: Να γραφτούνε, λες, στην πλατφόρμα.
1: Ναι, έτσι.
0: Μα
1: έτσι.
0: Δεν έχω μονάδες, θα του πει ο άλλος. Δεν έχω ίντερνετ. Βάλε μου κάρτα για να γραφτώ στην πλατφόρμα. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι και 31. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε και στα Λαγκαδίκια, πώς και τι, που είχαμε το περιστατικό, το σοβαρό περιστατικό, που ευτυχώς δεν κλιμακώθηκε. Μείναμε εκεί με το μαχαίρι στο σχολείο της περιοχής.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
8: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Επί της ουσίας, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11 και διαδικτυακά πάντα μας ακούτε μέσα από το flash994.gr και από τις πλατφόρμες, είτε από το YouTube, είτε σιγά σιγά θα είμαστε και στα υπόλοιπα social media. Οπότε θα μπορεί ο καθένας και να έχει και εικόνα και ήχο.
1: Και να μας ακούτε και να μας βλέπετε λοιπόν, ναι. Live. Λοιπόν, θα πάμε να συζητήσουμε τώρα για ένα πολύ ανησυχητικό έτσι, και δυσάρεστο περιστατικό που έγινε την περασμένη Πέμπτη στα Λαγκαδίκια, εδώ στην γειτονιά μας, όταν ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 12χρονο.
0: Και... Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Γιώργο Κωστακίδη, ο οποίος είναι οδηγός σχολικού, ο οποίος έζησε και είδε και ενεπλάκη στο περιστατικό και πάλι καλά έτσι αποφύγαμε τα χειρότερα. Κύριε Κωστακίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λέγαμε για αυτό το περιστατικό, το οποίο θα έλεγα ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι ειδικά εκεί στην περιοχή. Μπορεί εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης να φαντάζει ότι είναι μακριά τα Λαγκαδίκια, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα περιστατικό αρκετά σοβαρό και ανησυχητικό. Πείτε μας λίγο πώς φτάσαμε ως εκεί, πώς έγινε αυτό, γιατί είχαμε μια τέτοια κατάσταση με μαχαίρι.
2: Έχετε δει και τα πράγματα ανησυχητικό. Το περιστατικό τώρα είναι αυτά από ό,τι έμαθα είχαν προηγούμενα μέσα στο ΚΑΠ τα δύο οικογένειες.
0: Τα παιδιά αυτά μένουν στη δομή που υπάρχει στα Λαγκαδίκια, να προσθέσω εγώ.
2: Ναι. Στη δομή των Λαγκαδικίων και μάλλον από εκεί ξεκίνησε τώρα τις οικογένειες και έγινε πλήσαν το μαχαίρι το χέρι του παιδιού στο φινάλε. Το θέμα ήταν ότι ξεκίνησε, καθόμασταν εδώ απέναντι σε ένα καφέτο και από το σχολείο.
0: Ναι.
2: Είχα τελειώσει το δρομολόγιο με το λεωφορείο. Και είδαμε κάποιο παιδάκι να κινείται με έντονο, έτσι μας προξένησε την περιέργεια γιατί πήγαινε με τόσο φούρδι και τόσο αναστάτωση που μας φάνηκε.
0: Ναι.
2: Και το κοιτούσαμε έτσι, ήταν απέναντι στο πεζοδρόμιο με το άλλο, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Κάποια στιγμή πριν κατέβηκε το σχολείο, μια κατεφόρτσα από το σχολείο, ναι. Για να μπει στην είσοδο του σχολείου, έβγαλε ένα σακουλάκι από την τσέπη και το τράβηξε, φάνηκε το μαχαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Και με το που έβαλε το μαχαίρι, το έβαλε πίσω στη μέση του το μαχαίρι. Και κατέβηκε μπροστά κάτω. Το είδαμε μαζί με την κοπέλα που δουλεύουμε και λέει μαχαίρι αυτός. Και εγώ το είδα. Και βλέπω τώρα με το που μπαίνει την αυλόπορτα του σχολείου, βγάζει το μαχαίρι από τη μέση πίσω που είχε. Είχε κάτι καθηγητές εκεί έξω στην είσοδο. Δεν το αντιλήφθησαν, δεν το πήραν χαμπάρι. Και πως προχωρούσε προς τα μέσα και μπροστά του τρία κοριτσάκια. Είδαν το μαχαίρι που τον κρατούσε αυτό στο χέρι και τραβηχτήκανε, φοβηθήκανε. Κατευθείαν έτρεξα εγώ να προλάβω να μην γίνει κάτι, γιατί είναι κάτι θα γίνει κακό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού τράβηξε μαχαίρι και μπαίνει μέσα στο παιδί.
1: Ναι.
2: Τρέχω, δεν το προλάβα. Μπήκε μέσα στο σχολείο, με το που μπήκε στο σχολείο κινήθηκε αριστερά. Είναι σε γάμα το σχολείο μέσα, η αριθμίση, και κινήθηκε αριστερά. Κάπου ενδιάμεσα στη διαδρομή, στο διαδρόμο εκεί, είναι ένα παιδάκι, ένας πιο μικρός ηλικίας, με μαύρα ρούχα ήταν εκεί. Και το βλέπω και κινείται πάνω του. Αυτός είχε πλάτη ο πιτσιρικάς στο αυτό με το μαχαίρι το παιδί. Και με το που δεν το προλαβαίνω εγώ είναι 5 μέτρα μπροστά μου, φωνάζει μια πέτα το μαχαίρι. Με το που λέω πέτα το μαχαίρι, γυρίζει ο πιτσιρικάς ευτυχώς και το βλέπει αυτόν με το μαχαίρι. Και εκεί πρέπει να κάνει κίνηση να τον καρφώσει στην κοιλιά. Και περνάει χιλιοστά από την κοιλιά του. Τραβήχθηκε το παιδί λίγο πίσω και δεν τον καρφώσει στην κοιλιά. Με το που έγινε αυτό το πρόλαβα, τράβηξε τον μικρό τον άλλον αυτό που ήταν. Να το μαχαιρώσει αυτός,
0: ναι,
2: το πήρα λίγο
0: χρόνια
2: και μπήκα μπροστά. Το παιδί δεν μπορεί να πω ότι κινήθηκε απειλητικά σε μένα μετά με το μαχαίρι, ούτε σε κάποιο άλλο παιδί. Στη συγκεκριμένα στόχο το παιδί αυτό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τον είπα πέτα το μαχαίρι, πως πάλι δεν έκανα κίνηση να τον πάρω. Αυτός πήγαινε πίσω-πίσω. Ανέβηκε τις σκάλες μετά επάνω, γιατί είχε και άλλο όρομο το σχολείο.
0: Ναι.
2: Ανέβηκε στον επάνω όροφο. Mm-hmm. Πήγα να τον ακολουθήσω, δεν μ' άφησε ο καθηγητής, δεν απαγορεύεται, δεν τον είδε όμως τον με το μαχαίρι πανέβηκε πάνω, γιατί ήταν μέσα σε μια αποθήκη εκεί, κάτι δουλειά, κάτι αυτά νομίζω έγινε, ο άνθρωπος. Και εντωμεταξύ, από ό,τι έμαθα μετά, ο διευθυντής από πάνω κλείσανε το διάδρομο, γιατί έχει και άλλες σκάλες από την άλλη μεριά. Και δεν μπόρεσε να πάει πουθενά, τα παιδιά ήταν σε διάλειμμα.
0: Τον αποκλείσανε δηλαδή μέσα σε χώρο μέχρι να έρθει η αστυνομία.
2: Και αναγκάστηκε μετά να κατεβεί από τις σκάλες πάλι.
0: Ναι.
2: Πήγα να περάσει ανάμεσα σε μένα, πήγα να τον πάρω το μαχαίρι, ο διευθυντής με σταμάτησε, λέει άστονα. Και τον πήραν λίγο, τον μιλήσανε λίγο έτσι, το πήραν το μαχαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Αφού ηρέμησε λίγο, Αλλά το πήρα στο γραφείο και εγώ φεύγω έξω, βγαίνω να φύγω. Κάποια στιγμή ναι. το βλέπω τρέχει από δίπλα και περνάει πάλι.
0: Το ίδιο άτομο.
2: Το ίδιο άτομο, τους έφυγε από μέσα
0: ναι.
2: και πήγε πάλι σε ψηλικάτιο δικοδέξα από το σχολείο που είναι και τον ακολουθώ να πει τους έφυγε και τότε ξανά τον πιάσω ρε παιδί μου να δούμε τι γίνεται. Και πήγε στο ψηλικατήρικο πάλι και όπως τρέχω βλέπω και έναν άλλο τρέχαλο μέσα πάει να πάρει και άλλο μαχαίρι. Και πραγματικά πήγε πήρε και δεύτερο μαχαίρι από το ράφι γιατί είχε ένα μίνι μάρκετ εδώ στα Λαγκαδίλια.
0: Ναι.
2: Και άρπαξε ένα μαχαίρι. Με το μπήκε αυτό το παιδί, το ρίξαμε κάτω, πήραμε το μαχαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Και έφυγε μετά καθηγητή εκεί μετά. Δεν μπήκε ξανά στο σχολείο όμως. Μία φορά μπήκε μέσα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Και μετά φαντάζομαι, μετά ήρθε η αστυνομία κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
2: Μετά έφυγε από εκεί, ξανά έφυγε πάλι από αυτό το μαγαζί, πήγε σε άλλο μαγαζί να ψάξει να βρει μαχαίρι, δεν βρήκε. Δεν βρήκε εκεί, πήγε και σε άλλο ψηλικατζίδικο πιο κάτω. Πάλι εκεί πέρα και εκεί το πιάσανε, τον έπιασε η αστυνομία μετά.
0: Ε, καιρός ήταν.
2: Και τον πιάσανε, ναι.
0: Ε, κύριε Κωστακή, δεν ήταν καιρός να τον πιάσει η αστυνομία, δηλαδή
2: θα ψάχνει. Δεν έγινε κάτι σοβαρό αυτό, δεν είναι.
0: Η επόμενη μέρα μετά, επειδή εσείς μεταφέρετε και τα παιδιά και έχετε εικόνα του κλίματος τέλος πάντων, πώς είναι τώρα μετά από αυτό το περιστατικό?
2: Κοιτάξτε, έγινε και την επόμενη, την ίδια μέρα βασικά, έγινε μια εκδήλωση, μια δικαιολογία, δεν πήγαν τα παιδιά σχολείο, ναι. πήγαν την είσοδο, υπάρχει έκδηλη ανησυχία από όλους οι γονείς, γιατί δεν έξαναν συμβεί κάτι τέτοιο και πραγματικά ήταν τρομακτικό να γίνει κάτι Βέβαια. Τέτοιο. Και όλοι φοβούνται τώρα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κάναμε μια απογευματινή συνάντηση μετά την επόμενη μέρα την Παρασκευή, να δούμε τι γίνεται. Μιλήσαμε εκεί, οι καθηγητές προσπαθούν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Λογικό είναι, πρέπει να πάνε όπως πάνε τα χαρτιά.
0: Ναι, καλά, είναι και ακραίο περιστατικό τους.
2: Ναι, είναι διαδικαστικά. Οι γονείς θέλουν να φύγουν τα παιδιά από το σχολείο αυτά, να είναι απογευματινή ώρα, να μην είναι τα παιδιά κάποια άλλη ώρα που δεν είναι τα παιδιά τα δικά μας εκεί.
0: Πόσα παιδιά είναι από τη δομή που πηγαίνουν στο σχολείο, κύριε Κωστακίδη, περίπου?
2: Περίπου, από ό,τι γνωρίζουν, επειδή έρχονται και από άλλη δομή, δεν είναι μόνο από εδώ, έρχονται και από τη δομή του Βαγιοχωρίου, τα φέρνουμε τα λεωφορεία εμείς. Από εδώ γύρω σε μια τάξη που είναι 26 παιδιά, 24 παιδιά, τα 13 είναι από αυτούς στο φινάλε, δεν ξέρω πόσο είναι σύνολο.
0: Μάλιστα.
2: Έρχονται πότε ξεκινάνε, έρχονται πότε δεν έρχονται, δεν είναι στάνταρ δηλαδή τα παιδιά αυτά που δυσκολεύουν.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά
0: προφανώς υπάρχει έχουν... μεγάλη ανησυχία αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, και τώρα
0: και λογικό
2: τα παιδιά έχουν τώρα κάποιο, ξέρετε κάποιοι γίνονται κόντρας τώρα και είναι τα πράγματα λίγο... σε τεντωμένο σκηνή γιατί μπορεί να γίνει κάτι κακό μετά.
0: Ναι, γιατί διαβάζαμε ότι είναι και λόγω εθνοτήτων που είναι διαφορετικές μέσα στη δομή, από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Ναι, έχει το ένα το παιδί ήταν από το Ιράκ και το άλλο από το Ιράκ.
0: Ναι. Και τέτοια περιστατικά γίνονται και μέσα στις δομές βάσει εθνοτήτων τέλος πάντων έχουμε δει πολλές φορές. Αλλά φυσικά όταν γίνεται και μέσα σε ένα σχολείο αποκτά άλλη σημασία και άλλη βαρύτητα.
2: Βεβαίως. Και σήμερα τώρα συγκεκριμένα τα παιδιά έχουν κλείσει την έσοδο, δεν μπαίνουν στο σχολείο, κάνουν κατάληψη.
0: Α, μάλιστα, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, έτσι,
2: ναι,
0: μάλιστα.
2: Ναι, και σήμερα ακόμη, τώρα θα δούμε τι γίνεται. Και μερικούς γονείς εδώ, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Πραγματικά είναι ανησυχητικό.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας πούμε και συγχαρητήρια και μπράβο που ενεργήσατε κιόλας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και η αστυνομία είναι σαν την αγάπη που άρχισε μια μέρα. Ήταν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Γιατί...
2: ο καθένας θα έκανε ό,τι έκανα και εγώ, δεν είναι κάτι...
0: Μακάρι να το έκανε κύριε Κωστακίδη ο καθένας, εγώ θα πω. Θα πω μακάρι, έτσι όπως το λέτε, μακάρι.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε κάτι σοβαρό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και την μαρτυρία, την αφήγηση από τον κύριο Κωστακίδη για το τι έγινε στα Λαγκαδίκια, που στα Λαγκαδίκια σε ένα παλιό στρατόπεδο που είναι λίγο έξω από το χωριό υπάρχει μία δομή. Υπάρχουν δομές γενικότερα στη Β' Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και με αυτά τα δύο παιδιά, το ένα 13 ετών, το άλλο 12, το 13χρονος που ήθελε και να κάνει την επίθεση με μαχαίρι και ακούσαμε μάλιστα και ότι επανήλθε και επιμόνως να
1: και δείχνει,
0: μπορέσει να κάνει.
1: Δείχνει έτσι μια αποφασιστικότητα, μια αιμονή. Υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά που είχαν δεχτεί απειλές. Είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση
0: και λογικό
1: είναι, και λογικό είναι και τα παιδιά να φοβούνται, να ανησυχούν και τα παιδιά και οι γονείς. Και, να
0: και οι γονείς να ζητάνε να είναι, ξέρεις, εκτός. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι και κάποιος θα πει «Μα γιατί διαχωρίζουν τα παιδιά, είναι ρατσισμός αυτός» κτλ. Αλλά από την άλλη σκεφτείτε και μπείτε και εσείς στη θέση των γονιών οι οποίοι θα έχουν από εδώ και πέρα στο μυαλό τους ότι μπορεί να υπάρξει ξανά ένα τέτοιο περιστατικό, γιατί αυτό πλέον δεν μπορείς να το αποκλείσεις όταν ήδη υπάρχει αυτό το δεδομένο, το γεγονός που σημειώθηκε, και πάλι καλά που δεν είχαμε κάτι σοβαρότερο ή κάποιον σοβαρό τραυματισμό από αυτή την επίθεση. Λοιπόν, και ακούμε ότι έχει ακόμα εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ναι, και εκεί στα Λαγκαδίκια, το χωριό του πατέρα μου βέβαια, γι' αυτό και καταλαβαίνω και όλες και το σχολείο και όλη την μορφολογία της περιοχής, και είναι κατανοητό και υπήρχαν προβλήματα επειδή η δομή είναι πολλά χρόνια. Κατά περίοδους υπήρχαν προβλήματα, είναι η αλήθεια, κατά περίοδους υπήρχε ηρεμία. Τώρα αυτό είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, μπορώ να πω.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το παιδί, ο δράστης, ο 13χρονος Ιρανός, οδηγήθηκε χθες στον ανακριτή. Κατέθεσε ότι από τον Μάιο ήταν θέμα ή ήταν ο ίδιος θύμα bullying και θύμα ξυλοδαρμού. Όπως και να έχει, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και ανησυχητική και πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί,
0: ναι, για να διαμαρτυρίες και αυτά, και να δούμε τι απόφαση θα πάρθει
1: η κοινωνία. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, θα δούμε τι απόφαση θα πάρθει σε σχέση με τη συμμετοχή των παιδιών αυτών που έρχονται από δομές που υπάρχουν εκεί. Είναι στο Βαγιοχώρι μια δομή, είναι μια δομή στα Λαγκαδίκια και υπάρχουν και άλλες στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μια που μιλάμε για περιστατικά εδώ στην Θεσσαλονίκη, είχαμε μια σύλληψη ενός 31χρονου από την Γκάνα, πατέρα δύο παιδιών, καθώς τα δύο παιδάκια, δύο αδερφές ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους σε πεζοδρόμιο από τις Βασιλείας Γεωργίου, ενός από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, της πόλης, χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου, 2 και 4 ετών. Εντοπίστηκαν τα κορίτσια, κλήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον πατέρα, τον βρήκαν τέλος πάντων και τον συνέλαβαν.
0: Ναι, και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Εντάξει, τα παιδιά δεν είναι μόνο γεννήθηκαν και τέλος. Έχουν ευθύνες και ο καθένας θα πρέπει να τις αναλαμβάνει.

0: κομμάτι είναι πολύ καλύτερο, δεν υπάρχουν ζητήματα ιδιαίτερα στο υπόλοιπο κομμάτι, είναι καθαρό. Η Τσιμισκή παραμένει κόκκινη σήμερα, όντως.
1: Γιατί έτσι, δεν ξέρω.
0: Και ξαναλέω, παρότι έχει τροχονόμους, όπως έχει καθημερινά, η Τσιμισκή έχει ζητήματα. Κάποια ζητήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Εγνατία. Στη Βασιλίση Όλγα, στο κλασικό τμήμα, να μην τα ξαναλέμε, που έχει εργασίες, στην Συνδίκα και το κλασικό
1: και
0: τμήμα.
1: Και εδώ έχει εργασίες, από τα δυτικά προς το κέντρο, στην 26 Οκτωβρίου, πριν το Πόρτο, από το
0: στρατόπεδο ουσιαστικά,
1: ναι, μέχρι και το Πόρτο Παλάς γίνονται εργασίες, και τα ρεύματα από δύο γίνεται μία η λωρίδα. Εντάξει, όχι κάτι το σπουδαίο, αλλά είναι και αυτό μία μικρή επιβάρυνση, και θα πρέπει να το έχει ο κόσμος υπόψη του όταν βρίσκεται εδώ στην περιοχή. Αφού είμαστε καλύτερα, καλό είναι αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση. Μία είδηση που κυκλοφορεί πάρα πολύ από το πρωί, έτσι, έρχεται από το εξωτερικό, για τον γιο της Σίντι Κρόφορντ, του γνωστού σούπερ μόντελ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών ο γιος της, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Από ό,τι διαβάζουμε, είχε στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών που αντιμετώπιζε.
1: Ναι, σε κλινική αποτοξίνωση.
0: Και μάλιστα ακριβώς έφυγε από τη ζωή, όντας σε κλινική αποτοξίνωση, σε ηλικία μόλις 27
1: Δυστυχώς,
0: ετών.
1: Δυστυχώς, νέος άνθρωπος. Κρίμα. Κρίμα, όταν χάνονται έτσι οι νέοι άνθρωποι, είναι ότι χειρότερο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και μετά, εγώ είδα, ξέρεις, μια είδηση και γέλασα λίγο για τη χρήση της λέξης. Τρεις συλλήψεις για ανταραβέρι ναρκωτικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, πες μου, πόσο συχνά βλέπεις αυτή τη λέξη?
0: Αυτό πρέπει να δω σε ποιο site το διάβαζες τώρα.
1: Σαν από τα μεγαλύτερα, τόσο μεγαλύτερο ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη.
0: Της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Ανταραβέρι. Άνθρωπέ μου.
0: Φοβερό.
1: Ναι, είχα καιρό να τη δω τη λέξη έτσι. Και βασικά γραμμένη. Τώρα να την ακούσει, μπορείτε να την ακούσει. Έτσι. Ναι, γίνονται αυτά.
0: Φοβάλλω,
1: λοιπόν, να πούμε και τα χρηστικά μας, γιατί η ώρα είναι τέτοια που πρέπει να προσέχουμε. Πού δεν έχει νερό, πού έχει. Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση σε ΕΙΑΘ, από τις 10 μέχρι και τις 2, από 10 τώρα το πρωί, έτσι, ετοιμαστείτε, ό,τι προλάβετε. Ανοίξτε τις βρύσεις εκεί και εμείς κουβάδες. Σας πω πού. Εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού ΦΥ 110. Ξέρετε τι είναι το ΦΥ, έτσι? Διάμετρος. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη, αγόρι μου.
0: Είσαι
1: αητός. Τελειώσαμε.
0: Για όνομα.
1: Λοιπόν, με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης, επί της συμβολής των οδών Μοναστηρίου Ιωάννη Πολυζοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης, Δήμο Αμπελοκήμο Μενεμένης. Από τις 10 λοιπόν εκεί μέχρι τις 2 δεν θα έχει νερό, θα υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή που υπερικλείεται τους οδούς Μοναστηρίου Αγίας Παρασκευής Γλινού, Συχλετίδη, καθώς και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Προσοχή, προσοχή εκεί όσοι είστε, να ξέρετε λοιπόν να φροντίσετε για το νερό. Να μην πείτε το νερό νεράκι. Βέβαια για 4 ώρες είναι, εντάξει, θα μπορέσουμε.
0: Εντάξει, μια που είπαμε για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, υπάρχουν εργασίες του ΔΔΕ από τις 8 μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε τμήματα των οδών Πέραν και Θερισσού, κοντά στη συμβολή τους, και παρακείμενος οδός που θα αντιμετωπίσουν ζητήματα ή αντιμετωπίζουν ήδη ζητήματα ηλεκτροδότησης, και εκεί έτσι κάποια ζητήματα. Για την ώρα δεν βλέπω κάπου αλλού να έχουμε κάτι προγραμματισμένο.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε για την διήμερη ασφαλτόστρωση στην οδό Θεαγένους Χαρίση, που θα έχουμε τη διακοπή ρεύματος, το νερό και όλα τα σχετικά. Προσοχή, παιδιά, και στους δρόμους. Λίγο υπομονή, γιατί ξαναλέω, μην έχουμε προβλήματα. Είδατε τι έγινε τώρα με αυτό το διάχρονο, με το 6χρονο από τα νεύρα και από τις φασαρίες, έτσι. Ηρεμία λίγο, ηρεμία. Να υπάρχει είναι καλό. Είναι καλό να υπάρχει ηρεμία. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός, να πούμε και τον καιρό, για να κλείσουμε λίγο αυτή την ενότητα, έτσι. Έθριος ο καιρός, στη Θεσσαλονίκη, παροδικές νεφώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στην Αττική τα ίδια, είναι καλός ο καιρός, είναι η αλήθεια αυτό το διάστημα, και ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι, γιατί όσο βαράνε οι Χούθη και τα Ορμούζ και το ότι γίνεται και όλα αυτά τα σχετικά τα γεωπολιτικά παραμένουν σε τέτοια ένταση, ας έχουμε τουλάχιστον καλό σύμμαχο τον καιρό, που λέγανε, να έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Γιατί αν δεν έχουμε και τον καιρό σύμμαχο, άστο.
0: Μόνο το, όλα εναντίον.

0: Μα είναι ούτως ή άλλως. Και σκεφτόμουν την ηρεμία που έλεγες να έχει ο κόσμος όταν ξεκινά τώρα πρωί Δευτέρας να πας στη δουλειά σου και περνάς και από το πρατήριο υγρών καυσίμων και βλέπεις τη βενζίνη στο 2,19 και 9.
1: Ναι, όντως οι τιμές είναι
0: που να ξεκινήσει
1: πολύ
0: καλά η εβδομάδα
1: ψηλά,
0: σου.
1: Ναι, είναι άστο. Είναι, μιλάμε μια κατάσταση πολύ δύσκολη για όλους όσους κινούνται με αυτοκίνητο και δει στη δική μας την πόλη που και αποστάσεις έχουμε και είναι και ένα πολύ μικρό μέρος της πόλης συνδεδεμένο με μετρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι θέμα.
0: Τουλάχιστον θα χαλαρώσει τα κλιματιστικά, γιατί σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία στην πόλη μέχρι τους 31 βαθμούς και από αύριο πέφτει σημαντικά μέχρι 25 βαθμούς.
1: Α, θα βγάλω
0: δείχνει
1: ζακέτες
0: το μέτρο
1: μας,
0: για αύριο.
1: Ζακέτα να πάρεις, Γιάννη.
0: Έτσι, μέχρι 24 δείχνει την Τετάρτη.
1: Ζακέτα να πάρεις, αυτό έχω μόνο να σου πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Flash, εσείς μένετε στο 99.4. Μας ακούτε, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr, από την ιστοσελίδα του σταθμού, αλλά και μέσα από τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιόφωνα γενικότερα. Μέσα εκεί θα βρείτε και τον Flash και μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο μέρος και αν βρίσκεστε, είτε υπάρχει σήμα είτε δεν υπάρχει. Ίντερνετ να υπάρχει και όλα τα άλλα γίνονται.

Εδώ είμαστε, μιλάμε τη ουσία. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβγιανίδης, καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99 και 4. 10 η ώρα, ο Χρήστος Νάκος θα μας οδηγήσει σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Και πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10, 10 και 6 ώρα. Και να πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Κική Λέντζιου.
1: Είναι ψυχοθεραπεύτρια, κλινική ψυχολόγος. Να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα που έχουν προκύψει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι είναι από όπου και να την πιάσει την επικαιρότητα θα είναι πολύ χρήσιμη η κουβέντα με την κυρία Λέντζιου. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα κύριε Χαβιανίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Λέντζιου, εγώ θα ξεκινήσω αυτό που είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, ότι δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις το θέμα πρώτα, για να δούμε πώς έχουν μπει τόσα ζητήματα σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία έχουν να κάνουν με αμφιλεγόμενες θεραπείες, με απαγορευμένες πρακτικές ιατρικές, ενώ φυσικά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό χώρο, το έχουμε πει πολλές φορές, με τη συμμετοχή διαφόρων άλλων ανθρώπων, θεραπευτή ή υπνοτιστή. Έχουμε λίγο και εμείς χάσει, δεν ξέρω κυρία Λέντζιου τώρα, πώς όλα αυτά καταφέραμε και έχουν συνδεθεί σε ένα απίστευτο έτσι συνοθήλευμα, όπου αλλού υπάρχει όντως ένας γιατρός, αλλού δεν υπάρχει ο γιατρός, υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, ο χώρος ναι μεν έχει άδεια, αλλά δεν έχει την άδεια να κάνει αυτό που, ήταν, που έγινε εκεί. Από πού να το πιάσουμε, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Έχετε δίκιο να δυσκολεύεστε να το πιάσετε.
0: Πώς δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση, πού θα βρεθεί η άκρη του νήματος, και βλέπουμε και μία, να το ολοκληρώσω, από την κυβέρνηση μία αναφορά ότι έχουμε τα κόκκινα ιατρία που θα ελεγχθούν και τα κίτρινα. Που είναι, θα ελεγχθούν και αυτά, αλλά είναι μικρότερου κινδύνου. Ας το πιάσουμε από κάπου. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα, είναι αυτή η εικόνα της, έτσι, του χώρου.
2: Εντάξει, θα μιλήσω έτσι λίγο παραπάνω για το δικό μου χώρο, δηλαδή το χώρο της ψυχικής υγείας, που βρίσκεται και σε μια αναδιάρθρωση ευτυχώς, κάτι που περιμένουμε όλοι οι συνάδελφοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι πλέον θα υπάρχει σύσταση πανελλήνιου συλλόγου, ψυχολόγων, όπου θα μπορούν να γνωρίζουν και οι πολίτες ποιοι είναι άρτιοι εκπαιδευμένοι, με άδεια άσκησης επαγγέλματος, με ανάλογες καταρτήσεις και εκπαιδεύσεις αναφορικά με την ψυχοθεραπεία και όποια άλλη προσέγγιση ο καθένας εφαρμόζει. Θα υπάρχει λοιπόν ένα σύλλογος ως σημείο αναφοράς, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι κρατικό το οποίο να μπορεί να κατοχυρώνει και τον επαγγελματία αλλά και τον πολίτη που απευθύνεται. Γιατί η σύγχυση αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάμεσα στο τελικά ποιος είναι τι, πού απευθύνομαι. Το να μάθω μία τεχνική, δηλαδή εκμάθηση μίας τεχνικής, δεν σημαίνει ότι μπορώ να ασκήσω και θεραπεία.
1: Ναι,
0: ναι βέβαια.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και αν υπάρχουν ολιστικοί ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, κυρία Λέντζιου.
0: Είναι
1: γιατί αυτά που ακούμε αυτές τις ημέρες.
2: Ψυχολόγος οφείλει να ορίζεται και ορίζεται αυτός ο οποίος έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε όμως δηλώσει ψυχολόγος δεν υπάρχει κάποιος φορέας, οπότε να μπορέσει να γίνει μια καταγγελία.
0: Μάλιστα.
2: Και ξαναλέω, για τους συναδέλφους εντάξει, αυτό που προέχει, γιατί μιλάμε για επαγγέλματα επίσης που έχουν να κάνει με τη ζωή του ανθρώπου, είναι ο πολίτης ο οποίος θα απευθυνθεί σε κάποιον και δεν θα γνωρίζει τελικά τι είναι. Πώς ορίζεται κάποιος ψυχοθεραπευτής? Γιατί για να είναι κάποιος ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να έχει ένα σημείο αναφοράς, να είναι ψυχολόγος, να είναι ψυχίατρος. Να ξεκινάει δηλαδή με μια συγκεκριμένη κλινική κατάρτιση.
1: Βεβαίως.
2: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή εκπαιδεύτηκα, γνωρίζω ψυχοπαθολογία, έχω κλινική κατάρτιση, μπορώ να θεραπεύσω. Και εδώ υπόκειται και το θέμα το ότι κάνω μία μέθοδο, εφαρμόζω. Είμαι καταρτισμένος για να την εφαρμόσω αυτή τη μέθοδο. Γνωρίζω δηλαδή κλινικά τι μπορώ να κάνω με αυτό. Ή απλά ξέρω μία μέθοδο και μία τεχνική και επειδή μου έχει επιτραπεί μπορώ και έχω έναν χώρο και την ασκώ.
0: Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε σε ιατρικές έτσι, πρακτικές, αν κάποιος γνωρίζει, σήμερα θα βρεθεί στην Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής. Mm-hmm, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και φυσικά τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το τι συμβαίνει με τέτοιου είδους ας πούμε ιδιότητες, με τέτοιου είδους πρακτικές, ποιος τις πιστοποιεί, ποιοι είναι, ξανά ερχόμαστε δηλαδή στο πόσο πιστοποιημένο είναι κάτι τέτοιο και πόσο είναι επικίνδυνο ή ακίνδυνο για ένα πολίτη.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πρέπει να, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι άλλο ύπνωση ως μία συνθήκη, ως μία κατάσταση όπως την ονομάζουμε και άλλο ολόκληρη σύγχρονη κλινική υπνοθεραπεία. Άρα δεν μπορούμε λοιπόν έναν ολόκληρο κλάδο με επιστημονική βιβλιογραφία, με συστηματικές μελέτες και ανασκοπήσεις όπως είναι η κλινική υπνοθεραπεία, να τον θεωρήσουμε μη υπαρκτό ή να τον καταρρύψουμε.
0: Ναι.
2: Τι εννοώ. Δεν μιλάμε για έναν κίνδυνο μεταφυσικής συνθήκης με την ύπνωση. Η ύπνωση είναι μια κατάσταση όπου βιώνουμε φυσικοί όλοι οι άνθρωποι. Μετατοπίζει την προσοχή απ' έξω μέσα στον εαυτό μας. Έχει επίγνωση το άτομο περί τίνος πρόκειται, αλλά δεν αποτελεί θεραπεία. Ναι. Δεν αποτελεί μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Οι τεχνικές οι θεραπευτικές που εκπαιδεύεται ο καθένας για να εφαρμόσει είναι το σημείο που ξεκινάει η ψυχοθεραπεία. Αλλά ποιος εφαρμόζει μία μέθοδο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Και μία προσέγγιση. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ επειδή θα κάνω ένα σεμινάριο στην ψυχοθεραπεία να λέγομαι ψυχοθεραπευτής ενώ το πρώτο μου πτυχίο είναι κάτι ανεξάρτητο από το χώρο της ψυχικής υγείας. Το ίδιο είναι και οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και οι πολλοί άνθρωποι που δηλώνουν κάτι τέτοιο αποφεύγουν να πούν ότι κάνουν θεραπεία, ότι είναι γιατροί, το αφήνουν να εννοηθεί όμως. Έτσι δεν είναι, κυρία Λέτζιο?
0: Γίνονται και αυτά.
2: Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς υπάρχει αυτό, το ότι την χάνει να είμαστε πολλές φορές αυτό που δηλώνουμε.
0: Ναι.
2: Και εδώ μπαίνει ο κάθε ένας από εμάς που απευθύνεται. Δηλαδή βλέπω ένα συγκεκριμένο προφίλ. Ζητάω πτυχία, ζητάω άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, ζητάω άδειες εφαρμογών μηχανημάτων να μιλήσουμε.
0: Ναι.
2: Ακόμα και για τη δική μου και για το δικό μου κλάδο που υπάρχουν διάφορα μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όλα αυτά εδώ, αν δεν έχουν την ανάλογη επικύρωση και αν αυτός, εγώ επιμένω και θα το λέω συνέχεια, που το εφαρμόζει δεν έχει την κλινική γνώση, τότε τι γίνεται? Δεν μπορούμε όμως, θα συμφωνήσω όταν μιλάμε για μη τεκμηριωμένες πρακτικές αναφορικά δηλαδή με την ύπνωση και το πώς εφαρμόζεται. Είναι όμως λάθος, δεν συμφωνώ δηλαδή με τον συλλήβδη χαρακτηρισμό ολόκληρου του παιδί.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω και κάτι ακόμα να ρωτήσω, κύριε Αλέντζιου. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και εύποροι και ενδεχομένως πολύ εξ αυτών και μορφωμένοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι και μέσα στην πιάτσα, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε, μέσα στην αγορά, να καταφεύγουν σε κάποιες πρακτικές το λιγότερο θα έλεγαν φιλεγόμενους. Αλφιλεγόμενες, με συγχωρείτε. Σε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, άμα τους δούμε έτσι από λίγο πιο μακριά, θα λέγαμε, μα καλά τώρα, σε αυτόν απευθύνθηκε για να του λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό πώς το αξιολογείτε εσείς και ρωτάω εσείς με την ιδιότητά σας ως ψυχολόγο. Πώς αυτή η ανάγκη προκύπτει και καλύπτεται, ας πούμε, γιατί πηγαίνουν από medium και δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι χαρτιά, οτιδήποτε. Και το βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο συνεχίζεται έτσι μέχρι και τις ημέρες μας. Δεν είναι ούτε παλιό και δεν βλέπω και ότι υπάρχει και περίπτωση να τελειώσει.
2: Κοιτάξτε, από κάτω είναι ο κάθε φόβος που κουβαλάει ο άνθρωπος. Αν δηλαδή έχω ένα φόβο που αφορά τη γύρανση,
0: ναι,
2: για παράδειγμα. Αυτό, ο φόβος γύρανσης, είναι ένα πραγματικό ψυχολογικό ζήτημα.
0: Ναι.
2: Η ανάγκη δηλαδή να διατηρήσουμε την νεότητα, τον έλεγχο ή την εικόνα μας μπορεί να μας κάνει περισσότερο δεκτικούς σε υποσχέσεις γρήγορων ή μαγικών λύσεων. Αυτό,
0: ναι,
2: όμως πρέπει να το ξεχωρίσουμε και από την όποια κλινική εφαρμογή μιας μεθόδου.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, και μάλιστα ακριβώς εκεί ήθελα να εστιάσουμε, ότι με αυτή η αναζήτηση ενδεχομένως μας κάνει να παίρνουμε και τόσο λανθασμένες αποφάσεις, δηλαδή έχοντας μέσα μας αυτό το άγχος περί της αιώνιας νεότητας, το να μην γεράσει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο.
2: Η ανθρώπινη ανάγκη μπορεί να είναι πραγματική.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν κάνει αυτόματα πραγματική και την υπόσχεση που δίνει ο καθένας για αυτήν. Πίσω από τα πρότυπα που σήμερα έτσι βλέπουμε να κινούμαστε οι άνθρωποι, είναι να διατηρήσουμε την νεότητα, να διατηρήσουμε συγκεκριμένο φυσικό εικόνα.
0: Ναι.
2: Και εκεί ελοχεύουν τα δικά μας θέματα. Τίθεται θέματα δικής μας αυτοεκτίμησης, αυτοεικόνας, αυτοπεποίθησης. Αυτά είναι θέματα που άπτονται δουλειάς με τον εσωτερικό μας σε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Όμως,
0: ναι,
2: όταν ένας άνθρωπος είναι οικονομικά ευκατάστατος και εύκολα μπορεί να δώσει χρήματα για οτιδήποτε,
0: ναι,
2: θα πει πιο άνετα, και ας το δοκιμάσω αυτό, τι έχω να χάσω.
0: Α, ναι, και τι έχω να χάσω. Και όμως βλέπουμε, μπράβο, ότι μπορεί να χάσεις.
2: Θα το κοστίσει.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως μπορεί να χάσει είναι πολύ σημαντικότερο τελικά, γιατί μπορεί να χάσει τη ζωή σου.
0: Τώρα, στο κομμάτι του ελέγχου. Πώς βλέπετε ότι πρέπει να προχωρήσει και η πολιτεία για να δούμε και να, όσο μπορούν να περιοριστούν τέτοια φαινόμενα?
2: Ευτυχώς η πολιτεία έχει προχωρήσει και πηγαίνει με ταχύτατους ρυθμούς όσον αφορά καλά και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ψυχικής Υγείας, με όλη την αναδιάρθρωση, και ένα παραπάνω τα επαγγέλματα που αφορούν τον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή, το Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας. Έχει μπει η πολιτεία, και μπράβο γι' αυτό, σε μια πραγματικά πολύ οργανωμένη διαδικασία και με ανοιχτό διάλογο αυτή τη στιγμή μέχρι τις 2 δεκάτου προς όλους τους ειδικούς, όπου μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ούτως ώστε να μπορεί να ορίζεται ποιος λέγεται ψυχολόγος, ποιος λέγεται ψυχοθεραπευτής, ποιος λέγεται σύμβουλος ψυχικής υγείας.
0: Να ξέρουμε τι γίνεται, που απευθυνόμαστε.
2: Πραγματικά επανάσταση, θα το πω, στον χώρο της ψυχικής υγείας, με την πολύ θετική έννοια του όρου.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, κυρία Λέτζιου. Έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου όπως ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος έφυγε όπως έφυγε από τη ζωή, και βλέπουμε το πόσο άγγιξε πάρα πολύ όλη την Ελλάδα. Έτσι, ένα κύμα συγκίνησης.
0: Ναι, πρωτοφανές.
1: Είναι κάτι πρωτοφανές, νομίζω. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, πού οφείλεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, όταν φεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει στις ζωές του κόσμου, όλοι μας μπορεί να έχουμε κλάψει, χαρεί, τραγουδήσει, ακούσει, δει ένα βίντεο με την προκειμένη περίπτωση το Μαζονάκη. Δεν είναι απαραίτητο κάποιον να τον γνωρίζουμε προσωπικά για να μπούμε σε πένθος. Όλη η κοινωνία μας έχει μπει σε μια συλλογική διαδικασία πένθους, καθώς κλείνει δικούς της κύκλους μέσα από αυτό. Αν δηλαδή σε ένα χωρισμό μου εγώ βρέθηκα να ακούω το Μαζονάκη, αν σε μια χαρά μου βρέθηκα να ακούω το Μαζονάκη, όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι από τη ζωή που είναι συνδεδεμένοι με κομβικά σημεία της ζωής μας, τότε πενθούμε κι εμείς δικά μας κομμάτια. Στην το ότι αν έχουμε ένα αδούλευτο δικό μας προσωπικό πένθος, ένα πένθος που έχει πάρει τόσο έκταση και το ακούμε διαρκώς και με τρόπους που ελοχεύουν αδικίες, παρανομίες, γίνεται ακόμα πιο έντονο και μας το ξυπνάει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Και το βλέπουμε να συμβαίνει ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλές οι αναφορές από πάρα πολύ κόσμο, είτε άκουγαν λίγο, είτε πολύ, είτε είχαν δει το Μαζονάκη ζωντανά, είτε όχι. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος ευαισθητοποιήθηκε και έχει υπενθύσει με το δικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λέντσιου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν η κυρία Κική Λέντσιου, ψυχολόγος, κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε, όσα συζητήσαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι και για την ψυχολογία του ανθρώπου διασύμου ή μη,
0: ναι,
1: το πώς καταφεύγει σε τέτοιου είδους αμφιλεγόμενες θεραπείες, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να υπάρχει.
0: Το πλαίσιο πρέπει να υπάρχει για να μην έχουμε τέτοιου
1: είδους στους όντρους θεραπευτές και σε αυτούς που δηλώνουν.
0: Μέχρι ένα σημείο για το πλαίσιο, εντάξει,
1: θεραπευτές.
0: Πάντα θα υπάρχουν.
1: Προφανώς.
0: Θα ξεφεύγουν τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και κάποια. Μια βάση να πεις, ρε παιδί μου, να ψάξω τον Γιάννη τον Καβιανίδη που μου πουλάει ότι ξέρω εγώ, κάνει πυρηνική επιστήμη με αυτό το πράγμα και μου το κάνει έτσι το κατασκευασμά του, να ξέρουμε, να το ψάξω, να δω ότι όντως αυτός ο άνθρωπος είναι, ανήκει σε αυτόν τον κλάδο πραγματικά και μπορεί και κάνει αυτή την θεραπεία ή μπορεί και ακολουθεί αυτή την πρακτική ή όλα αυτά. Να υπάρχει κάπου να μπορεί να απευθυνθείς και να δεις. Τώρα είδαμε τους ελέγχους. Με τη χρήση του AI κρίθηκαν τα κόκκινα και τα κίτρινα, Γιάννη, εγώ θα πω. Από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον από τα συφραζόμενα. Και θα υπάρξουν αρκετοί έλεγχοι, νομίζω γύρω στους 600 ελέγχους θα δούμε να γίνονται σε ιατρία, για να ελεγχθούν οι υπηρεσίες τις οποίες διαφημίζουν και κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες είναι ασφαλείς. Και λογοχώρου και τα μηχανήματά τους και οι πιστοποιήσεις και οι χειριστές και γενικότερα όλο αυτό το πλαίσιο αν τηρείται.
1: Και πάντα,
0: για την ασφάλεια του,
1: ναι,
0: ασθενή.
1: Και πάντα εκ των υστέρων σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά, πάντα εκ των υστέρων. Και να σου πω και κάτι, άμα μπήκε το AI τώρα και έψαξε με λέξη κλειδιά, έχει να κάνει και με το πώς είναι φτιαγμένο ένα site, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προφανώς.
0: Γιατί τι έψαξε. Δεν έψαξε το Γιάννη Χαβιανίδη.
1: Δεν σηκώθηκε, πήγε, έβαλε πόδι
0: και είδε. Είδε τα site και σκάναρε site. Τώρα κάποιο site μπορεί να είναι παλιό. Δεν το έχουν ανανεώσει 2-3 χρόνια. Θέλω να σου πω ότι okay, καλά είναι και τα εργαλεία, αλλά θα πρέπει και η ιστορία με τους ελέγχους σε αυτή τη χώρα είναι ένα πολύ πικρή και θα έλεγα και σύντομο ανέκδοτο, γιατί σε όποιον κλάδο και να πεις θα κάνουμε έλεγχο θα βρεις σημεία και τέρατα. Είναι η χώρα της ασυδοσίας, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά, όλοι μας το βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνει. Είναι περιορισμένη, πώς το λένε, η κοινωνική ευαισθησία, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με όλη αυτή τη βρωμιά, με τα γκραφίτι και με αυτά όλα που τα tag, καλά τα λέω, Χριστονάκο που είσαι ο πιο νέος εδώ της παρέας, με τα ταγκαρίσματα, τα βαψίματα κτλ. Μια μουτζούρα τελείωτη παντού. Καλό είναι, ο άλλος θέλει να βάλει το όνομά του. Εντάξει, okay, φίλε μου, εγώ το καταλαβαίνω. Νιώθεις την ανάγκη να γράψεις εκεί.
1: Δεν είμαστε όλοι καλλιτέχνες, ρε φίλε.
0: Κρίς, ξέρω εγώ κάτι. Ένα, ναι, κρίς έτσι ωραίο καλλιγραφικό με αυτούς τους χοντρούς μαρκαδόρους. Παίρνουν κάτι χοντρούς μαρκαδόρους, κάτι περίεργους εκεί που είναι έτσι πλακέ. Αλλά από την άλλη είναι δημόσια περιουσία. Είναι και όλων.
1: Και να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή είναι και ζήτημα αισθητικής.
0: Καλά, αισθητική.
1: Δηλαδή, άστο. Όταν πας και γράψεις τώρα πάνω στα κάστρα, πάνω σε ένα μνημείο, στο Λευκό Πύργο, ναι, κάτω, ναι,
0: στα αγάλματα, στα μνημεία, οπουδήποτε. Γράφουν
1: δηλαδή,
0: παντού.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Παρά είναι κιόλας. Όχι απλά είναι. Είναι και παρά είναι. Λοιπόν, έχουμε, κύριε Χρήστο, την επόμενη συνέντευξή μας τώρα ή εγώ μπερδεύομαι?
1: Ναι, θα,
0: εγώ καλά δεν τα λέω.
1: Θα προχωρήσουμε στην επόμενη συνέντευξη για να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα.
0: Κάποιο θα πληρώσει για αυτά. Που δεν έχει βγει η συνέντευξη. Λοιπόν, είχαμε Σαββατοκύριακο και ωραίες εκδηλώσεις.
1: Περίμενε το σύνθημα, Χρήστος Νάκος.
0: Είχαμε και την, που σας είχαμε προετοιμάσει και όλα την Παρασκευή και την Πέμπτη τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και τη Λευκή Νύχτα του Ευόσμου με πάρα πολύ κόσμο, πολλές εκδηλώσεις, χορό, τραγούδια εκεί, χαμός και η αγορά, ανοιχτά καταστήματα και πολύ ζωντάνια στην μεγαλύτερη περιοχή της δυτικής πλευράς της πόλης και στην πιο δυναμική. Από την άλλη, κοντά στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου, είχαμε το τρίτο φεστιβάλ Riz View και εκεί πολύ ωραία, τα καλύτερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, τα πιο έτσι, τα ρέστοραν αυτά, τα πολύ famous, με τους σεφτούς, έκαναν εκεί συνταγές ρύζι και τα λοιπά, απόλαυσε ο κόσμος, έτσι, πολύ ωραία ήταν και εκεί.
1: Αυτό το superfood του...
0: Το superfood, και μάθαμε και στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε όμως. Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο του εμπορικού.
1: Ναι, έχουμε τον κύριο Βασίλη Καλόγυρο.
0: Ωραία.
1: Τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού, για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή που έγινε το Σάββατο το απόγευμα και βράδυ στον Εύοσμο και για το οποίο μιλάει όλη η πόλη. Τη Λευκή Νύχτα Ευόσμου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Καλόγυρε.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντυπωσιακό ήταν το Σάββατο, έτσι. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, έχουμε.
1: Ναι.
0: Εσείς τι εικόνα έχετε? Ναι, αυτό γύρω από την...
1: Εμείς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σίγουρο ότι έχει περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά. Ότι εγώ θα έλεγα ότι ένα ανθρώπινο ποτάμι ξεχύθηκε στους δρόμους του Ευόσμου.
0: Ποιητικός ο Γιάννης Καβιανίδης.
3: Βέβαια. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, γιατί ακόμα περιμένουμε... και τα επίσημα, ας πούμε, νούμερα,
0: ναι,
3: όπως επίσης περιμένουμε και τις απαντήσεις των καταστημάτων για να δούμε και στην πραγματικότητα κατά πόσο δούλεψαν και αρκετά. Στο κομμάτι του κόσμου Φαίνεται να είμαστε περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, ναι. Υπήρχε ροή στους δρόμους.
0: Ναι.
3: Είχαμε στήσει έτσι τις δράσεις ώστε να υπάρχει χώρος να περπατάει ο κόσμος. Οπότε παρότι υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος, είχε και πολύ καλή ροή. Το πρώτο feedback, ας πούμε, που παίρνουμε από τα καταστήματα είναι ότι δούλεψαν.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό. Βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εκδήλωση είναι λευκή νύχτα για να δουλέψει τα εμπορικά καταστήματα.
3: Ακριβώς.
0: Καλές συναυλίες θέλω να πω, καλή χορή και τα τραγούδια, αλλά υπάρχει ένας εμπορικός κόσμος.
3: Έτσι ακριβώς. Μα και ο σκοπός που γίνεται αυτό το event είναι για να λειτουργήσει η αγορά.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα όπως έχουμε πει κατά εξακολούθηση ότι επιλέγουμε να γίνεται Σεπτέμβριο, που είναι ένας κατεξοχήν δύσκολος μήνας για τις επιχειρήσεις. Οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια καλή μαγιά για να δουλέψουν και τα μαγαζιά σε αυτή την περίοδο.
1: Εγώ, κύριε Καλόγερε, επειδή την γύρισα όλους τους δρόμους και τη Μεγάλο Αλεξάνδρου όπου γινόταν ο κακός χαμός και στην Τζαβέλα και στην 28 Οκτωβρίου, έβλεπα παντού γεμάτα μαγαζιά και έβλεπα και πάρα πολύ κόσμο περπατούσε κρατώντας σακούλες στα χέρια. Οπότε
0: κάτι έγινε.
1: Να πιστεύω ότι έγινε δουλίτσα. Ότι ο στόχος επετεύχθη. Μάλλον δύο στόχοι ήταν: το ένα να δουλέψουν τα μαγαζιά και το δεύτερο να μπορέσει και να διασκεδάσει ο κόσμος και να μεγαλώσει αυτή η γιορτή. Γιατί είναι αυτά, συγκοινωνούν τα δοχεία.
3: Ακριβώς. Νομίζω είναι ο συνδυασμός. Είναι και το να δουλέψουν οι επιχειρήσεις, αλλά και ο κόσμος να περάσει καλά. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που το event έχει καθιερωθεί και φαίνεται να έχει επιτυχία. Περνάνε όλοι καλά, ο καθένας από τη μεριά του. Ήταν τρομερό, γιατί σκεφτείτε ότι εμείς κλείσαμε τα γραφεία του εμπορικού μέχρι να συμμαζευτούμε κατά τις 3 παρά το βράδυ.
0: Ναι.
3: Και βλέπαμε κόσμο ακόμη να κυκλοφορεί έξω. Πολύ κόσμο.
0: Ναι.
3: Ήταν αφύλιπτο.
1: Και βλέπαμε και λεωφορεία να έρχονται από, είτε από πιο δυτικά είτε από ανατολικά και να ξεφορτώνουν κόσμο από νωρίς. Ο οποίος ερχόταν να παρακολουθήσει έτσι αυτή τη μεταγραφή
0: που είχε
1: και δύο συναυλίες.
0: Δύο συναυλίες είχαμε
1: φέτος. Οπότε είχε και μια εξτρά δόση διασκέδασης και ένα κίνητρο εξτρά. Μια πολύ ωραία συναυλία στην πλατεία του Ευόσμου με το Σνόμα, το τοπικό συγκρότημα και τον Δήμο Αναστασιάδη.
3: Μπράβο, στη κεντρική. Όχι, είχαν πάρα πολύ κόσμο και όντως οι εντυπώσεις που πήραμε ήταν θετικές. Είχαμε και πιο μικρά stages,
0: ναι,
3: κάθισε όλη την έκταση έτσι, του πεζοδρομημένου τμήματος. Οπότε νομίζω ότι καλύψαμε και πολλά, ας πούμε, γούστα σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
3: Είχε ο κόσμος να παρακολουθήσει διάφορα έτσι δρόμενα.
1: Και ήταν το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού, του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Ξεχνάω κάποιον, κύριε Καλόγερε.
3: Όχι, γενική.
0: Και των επαγγελματιών.
1: Και φυσικά και όλων των φορέων, δηλαδή των δημοτικών υπηρεσιών, της τροχής, τροχέας,
0: εθελοντών. Γιατί καθάρισαν, είδα εγώ μετά την άλλη μέρα, επειδή έβλεπα σχόλια και δεξιά και αριστερά.
3: Μία ώρα μετά τα είχαν καθαρίσει όλα.
0: Αυτό, εντάξει, τα σχόλια τα έκαναν οι πολίτες, κύριε Καλόγερε, την άλλη μέρα. Ξέρετε ότι όλα εντάξει και όλα καλά.
3: Όχι, πράγματι, οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ φυσικά και στις επιχειρήσεις που τη στηρίζουν την δράση, γιατί μόνοι μας δεν γίνεται να το κάνουμε όλο αυτό σε τέτοιο βαθμό. Φυσικά και τον κόσμο που έρχεται και του αρέσει.
0: Βέβαια.
3: Και περνάει καλά. Και φυσικά, Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, τις υπηρεσίες του Δήμου, πολύ σημαντικό, είπαμε και για την καθαριότητα, τροχέα δημοτική αστυνομία. Και φυσικά και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, που όπου βλέπετε υπάρχουν δράσεις για τις επιχειρήσεις, είναι παρόν και είναι και δίπλα μας.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Κύριε Καλόγερε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ακόμα καλύτερα την επόμενη χρονιά.
0: Και του χρόνου που λέμε. Και του χρόνου.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βασίλης Καλόγυρος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού. Τα είπαμε και πριν την εκδήλωση με τον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, που τράβηξε όλα τα φώτα το Σάββατο το βράδυ.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι και μισή και με λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στη Γερμανία για όλα αυτά που είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πώς κινείται από εδώ και πέρα η πολιτική σκηνή εκεί? Από τη Γερμανία θα βγάλουμε τον κύριο Θεοδόρου να μας πει τα περισσότερα. Πάμε σύντομα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Καβιανίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα συναντήσουμε τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου, στέλεχος των Πρασίνων. Μάλιστα, τον βρίσκουμε, νομίζω, στη Γερμανία, βέβαια για αεροδρόμιο τον προλαβαίνουμε πριν πάει στο αεροδρόμιο. Κύριε Παπαθεοδόρου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς είναι η εικόνα στη Γερμανία, κύριε Παπαθεοδόρου?
1: Η εικόνα στη Γερμανία. Νομίζω
0: πολύ διαφορετική ημέρα, έτσι δεν είναι, ξεκίνησε.
1: Νομίζω ξεκίνησε μια διαφορετική ημέρα για την Ευρώπη. Έτσι, όχι μόνο για τη Γερμανία. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Βέβαια τα πράγματα, αν θέλετε, είναι λίγο λιγότερα περίπλοκα από όσο κανείς τα περίμενε. Στο Βερολίνο, όπως γνωρίζετε, κέρδισε η αριστερά με 23%. Ναι. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για την αριστερά. Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πετύχει ποτέ σε κρατήδιο στη Γερμανία. Και νομίζω ότι αυτό, εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, υπό την έννοια ότι ο σπινασπισμός, εάν η αριστερά τα βρει με τους σοσιαλδημοκράτες, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα εκεί κατά το παρελθόν, ο συνασπισμός και σχηματισμός κυβέρνησης θα είναι αριστερά, πράσινοι, σοσιαλδημοκράτες. Αυτό νομίζω ότι είναι σχετικό.
0: Έπαιξε ρόλο το πρόσωπο στο Βερολίνο, κύριε Παπαθεοδόρου?
1: Το πρόσωπο πάντα παίζει ρόλο.
0: Αν έπαιξε τον καταλυτικό, εγώ θα έλεγα, ή είναι γενικά το κλίμα οδήγησε, είναι τέτοιο?
1: Περισσότερο το κλίμα παρά το πρόσωπο, ενώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ σημαντική πορεία, ειδικά στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γερμανία. Να θυμίσω ότι και ο πρωθυπουργός πλέον της Βάδης Βουδεμβέργης είναι κυρία καταγωγής, έτσι, δηλαδή δεν είναι η πρώτη καταφέρνει κάτι τέτοιο. Νομίζω πως τα πράγματα πρέπει να τα δούμε σε συνδυασμό και με τις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ αλλά και με το Μέκλεμπουργκ-Φορπόμεν, γιατί αυτό που νομίζω κανείς βλέπει ξεκάθαρα στα ποσοστά είναι ότι η μεγάλη μάχη ήταν να μην κερδίσει το ΕΦΤΕ στο Μέκλεμπουργκ. Αυτή δεν κερδίθηκε. Το S5 έχασε 5 πόντους, έχασε την προεδρία, αλλά έπιασε 35%. Οπότε υπήρχε μια μετακίνηση ψηφοφόρων των Πρασίν και της αριστεράς προς το S5 για να αποφύγουν μια πιθανή νίκη του ΕΦΤΕ, η οποία δεν επεφέρθη. Το ΕΦΤΕ πήρε 37%. Και κάτι παρόμοιο έγινε και στο Βερολίνο. Δηλαδή, ψηφοφόροι των Πρασίνων και του S5 μετακινήθηκαν προς την αριστερά για να μην κερδίσουν εκεί οι χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή, η μάχη στο Βερολίνο ήταν μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, του καγκελαρίου Μέρτς και της αριστεράς. Οπότε, πολλοί ψηφοφόροι αποφάσισαν ότι ας μετακινηθούμε προς την αριστερά, γιατί θα θέλαμε να έχουμε σίγουρα να λάβει έτσι την εντολή για τη δημιουργία κυβέρνησης ένα κόμμα κέντρο αριστερό, αντί να το λάβει, ένα κέντρο δεξιό κόμμα. Οπότε νομίζω πρέπει να τις δούμε λίγο έτσι και έτσι τις εκλογές, γιατί είχαμε αυτές τις μετακινήσεις ψηφοφόρων. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, προφανώς αυτή τη στιγμή το ΕΦΔΕ έχει κερδίσει το 37,5% ένα τεράστιο ποσοστό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δει κανείς είναι τις μετακινήσεις και κυρίως είναι οι συνταξιούχοι. Δηλαδή πλέον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι συνταξιούχοι κινούνται προς το ΑΕΦΤΕ.
0: Συντηρητικά ψηφίζουν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλλά
0: είναι μια συζήτηση και εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, επειδή τα παρακολουθείτε και τα ελληνικά, η ψήφος των συνταξιούχων πώς διαμορφώνεται. Και γιατί είπατε για Ευρώπη, και γι' αυτό και εγώ βάζω και το κομμάτι της Ελλάδας και γενικότερα, αν αυτή η τάση τέλος πάντων που υπάρχει, αυτό που η αυξανόμενη εκλογική επιρροή των κομμάτων που έχουν χαρακτηριστικά τέτοια όπως το ΑΕΦΔΕ, πόσο μπορεί να τη δούμε ακόμα να γιγαντώνεται, γιατί έχουμε δρόμο, έχουμε εκλογές αναμετρήσεις, βλέπουμε ένα καγκελάριο ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω από σήμερα, από χθες το βράδυ, τελεί υποπροθεσμία. Στη Γερμανία.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Γιατί
1: δεν
0: ήταν με τα μέσα αυτό. Τα γερμανικά πολύ επιθετικά σε σχέση με τον καγκελάριο Μέρτς.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, στη Γερμανία τα μέσα κινούνται λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, ακόμα και η κρατική τηλεόραση, αν δείτε δηλαδή συνεντεύξεις στα δύο κρατικά κανάλια, είναι πάρα πάρα πολύ επιθετική προς τους πολιτικούς, είτε είναι κυβερνώντες είτε όχι. Ναι. Είναι κάτι που ίσως στην Ελλάδα δηλαδή δεν το έχουμε στο βαθμό που υπάρχει στη Γερμανία. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε.
0: Όχι ίσως, κύριε Παπαθεοδόρου, σας βλέπω, είστε πολύ επίκης. Πολύ όμως. Πολύ.
1: Ναι, φανταστείτε να
0: είναι κάτι που δεν το έχουμε. Καθαρά. Δεν το έχουμε.
1: Όλες τις δύσκολες ερωτήσεις. Ο πρωθυπουργός οποιαδήποτε κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ στη Γερμανία αυτό ποιο είναι διαφορετικό, νομίζω ότι το ένα, και νομίζω ότι όλοι εδώ ανησυχούν, έτσι, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον, όπως σωστά το περιγράψατε και εσείς. Νομίζω όμως, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω για τους συνταξιούχους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, που ανοίξαμε τη συζήτηση με τους συνταξιούχους.
1: Νομίζω ότι μια ομοιότητα είναι ότι οι συνταξιούχοι ήταν η δύναμη των Χριστιανών Δημοκρατών. Όπως και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό η δύναμη της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα είναι τους ανθρώπους που πάνω από
0: εκεί. Έχει μεγαλύτερα ποσοστά εκεί, έχει καταγραφεί σε όλες τις τελευταίες αναμετρήσεις.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε πλέον είναι μια μεταφορά αυτών των ανθρώπων που ψηφίζαν χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία προς το ΕΦΤΕ. Μάλιστα. Δεν μετακινούνται προς το S5, δηλαδή στους σοσιαλδημοκράτες, δεν μετακινούνται προς την αριστερά, δεν μετακινούνται προς τους πράσινους, μετακινούνται προς την αναλυτική για τη Γερμανία. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί είναι αυτή η ομάδα η οποία κάνει δύο πράγματα μαζί. Μειώνει τη δύναμη των χριστιανοδημοκρατών και αυξάνει
0: δύναμη
1: τη δύναμη της ακροδεξιάς.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το άλλο, μιας και πιάσαμε έτσι αυτή τη συζήτηση. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ακροδεξιοί? Φαντάζομαι η συζήτηση αυτή γίνεται και στη Γερμανία. Ποιοι ψηφίζουν τέλος πάντων?
1: Ο πυρήνας του κόμματος είναι σαφές ακροδεξιός.
0: Εγώ μιλάω για τους ψηφοφόρους, συγγνώμη, πρέπει να το διαχωρίσετε.
1: Θα σας το πάρω ένα. Ο πυρήνας του κόμματος είναι σαφέστατα ακροδεξιός. Okay. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα επ' αυτού. Αν δει κανείς τις δηλώσεις, τι λένε, το πρόγραμμα κτλ. Είναι ένα σαφές ακροδεξιό πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι τίθεται ερώτημα. Το ερώτημα είναι πόσο ακροδεξιό. Ξέρετε, αν πηγαίνουμε έτσι προς εποχές του 1930. Τώρα, ο πρώτος γύρος ανθρώπων το που ήταν μέσα σε αυτό το κόμμα ήταν πολύ επιθετική και στο λόγο τους, δηλαδή δεν το κρύβανε, να το πω αλλιώς.
3: Ναι.
1: Και ο λόγος τους ήταν ένας λόγος που θα οποιοδήποτε θα μπορούσε να πει ότι είτε έχει ακροδεξιά στοιχεία είτε είναι ακροδεξιός. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Εάν δείτε τους δύο ανθρώπους που βγήκαν μπροστά, είτε στη Σαξονία-Άνχαλτ είτε στο Μέκλενμπουργκ, θα δείτε ανθρώπους που μιλάνε πολύ πιο ήπια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο λόγος τους έχει γίνει πολύ πιο ήπιος και σε πολλά πράγματα τον ακούς και λες ένα λεπτό, αυτός δεν είναι ένας ακραίος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό τι έχει κάνει, έχει επιτρέψει σε ανθρώπους που δεν είναι ακραίοι να ψηφίσουν ΕΦΤΕ.
0: Ναι. Το οποίο βέβαια, κύριε Παπαθεοδόρου, το βλέπουμε να συμβαίνει και σε άλλες χώρες και με αντίστοιχα παραδείγματα. Δηλαδή ο μπαμπάς Λεπέν είχε μια δική του φρασιολογία. Η κόρη Λεπέν έχει άλλη και ο Μπαρντελά έχει ακόμα πιο ήπιο προφίλ και παντρεμένος και τέλος πάντων αυνιασμένος, δεν ξέρω, με γαλαζοαίματι, και όλο αυτό το προφίλ καλλιεργείται ένα άλλο προφίλ πάλι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι με την ακρότητα δεν θα βγουν.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε αφήνουν το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα να κάνει εντός εισαγωγικών τα λάθη. Και έρχονται αυτοί με ένα πάρα πολύ ήπιο τρόπο και λένε: Παιδιά, εμείς είμαστε η λύση. Χωρίς όμως να λένε ποια είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή λένε ότι εμείς είμαστε η λύση, αλλά δεν λένε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν τους δείτε, κατηγορούν το CDU. Βγήκε χθες το ΑΕΦΤΕ και κατηγόρησε το CDU ότι στο Βερολίνο προτείνει πολιτικές οι οποίες είναι προοδευτικές. Επειδή το μεγάλο πρόβλημα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα στο Βερολίνο, όπως και σε όλη τη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα άλλωστε, είναι το να μπορεί να βρει ένας νέος άνθρωπος ή ένας συνταξιούχος ένα ενίκιο λογικό.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα που είναι.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα το
0: τρομερό πλέον. Ναι, τα ενίκια.
1: Νοξί, έτσι. Αυτό βγει, ενώ μέχρι και οι χριστιανοδημοκράτες θα ήταν στο σημείο να πούνε παιδιά, αρκετά πρέπει να μπει ένα όριο, βγαίνει τώρα το ΑΕΦΤΕ και λέει όχι, εσείς ξαφνικά κάνετε αριστερές πολιτικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, είναι αν το σκεφτεί κανείς, δεν υπάρχει. Το άλλο που πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτό που σας είπα μόλις τώρα, είναι ότι έχουν εξαφανιστεί οι νεοφιλελεύθεροι. Οι οποίοι πληρώνουν ακόμα το ότι ρίξαν την προηγούμενη κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση η προηγούμενη που ήταν σοσιαλδημοκράτες πράσινοι και οι νεοφιλελεύθεροι μαζί.
0: Με τον κύριο Σόλτς Καγκελάριο.
1: Με τον κύριο Σόλτς Καγκελάριο. Ναι. Αυτή η κυβέρνηση την έριξαν νεοφιλελεύθεροι. Αυτή τη στιγμή ο Γερμανός ψηφοφόρος τους έχει τιμωρήσει. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί γι' αυτό δεν θεωρώ ότι θα τολμήσει κανείς να ρίξει δεύτερη γερμανική κυβέρνηση στη σειρά.
0: Μάλιστα. Ενώ εγώ πήρα την αφορμή φυσικά από τα μέσα της Γερμανίας, τα οποία σήμερα το πρωί έχουν βγει ότι υπό προθεσμία και γιατί κάθεται στη θέση του, δεν θυμάμαι. Τώρα σε ελεύθερη απόδοση το κάνω.
1: Ναι.
0: Ένας τίτλος ήταν αυτός. Κερδίζει χρόνο, αλλά γιατί το κάνει. Χωρίς δηλαδή είναι χαμένος χρόνος. Και τέτοια άλλα έτσι επιθετικά προς τον κύριο Μέρτς.

0: στα κρατήρια της Δυτικής Γερμανίας, που εκεί θα πάνε καλύτερα.
1: Ναι. Οπότε, δηλαδή, θα πάρει μια ανάσα από εκεί.
0: Θα πάρει μια ανάσα και μετά θα, εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να πάει μέχρι το 29 και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα τολμήσει κάποιος να ρίξει δεύτερη γερμανική κυβέρνηση στη σειρά.
1: Μάλιστα. Τώρα από εκλογές, είπατε 27 έχουν τα κρατήρια της Δυτικής Γερμανίας.
0: Έχουν
1: τώρα έχουμε μπροστά μας εκλογές πάλι σύντομα.
0: Ναι, κρατηδιακές. Οι Γερμανοί έχουν αυτή τη συνήθεια ότι δεν τις βάζουν όλες μαζί, τις μοιράζουν.
1: Το μαρτύριο της σταγόνας είναι αυτό. Έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα η κατάσταση. Έτσι, τώρα μιλάμε.
0: Και για να σας φέρω ίσως μνήμες Ελλάδας, υπάρχουν και προεδρικές εκλογές που έρχονται.
2: Ναι.
1: Εκεί το σύστημα πώς είναι, είναι...
0: Παρόμοιο με το δικό μας. Οπότε ναι. θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον και... πολιτικά οι σχετισμοί των δυνάμεων, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι υπάρχουν παραλληλισμοί με την Ελλάδα του 14-15 και αυτή τη στιγμή το τι γίνεται πολιτικά στη Γερμανία.
1: Έτσι. Μάλιστα. Το φάσμα του λαϊκισμού πώς είναι στη Γερμανία, κύριε Παπαθεοδόρου?
0: Νομίζω ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι γερμανικό.
1: Εντείνεται νομίζω πάντου όπου και να το δούμε, όπου το συναντάμε και με την διείσδυση των social media στη ζωή μας όλο ένα και περισσότερο. Νομίζω θα το συναντήσουμε ακόμα περαιτέρω και τα επόμενα χρόνια και στις επόμενες έτσι εκλογικές αναμετρήσεις όπου και αν γίνονται αυτές.
0: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε φυσικά και τις εκλογές στην Αμερική τώρα το Νοέμβριο.
1: Τις ενδιάμεσες.
0: Θα είναι, ναι, τις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι μια πολύ σημαντική εκλογική αναμέτρηση πάλι για να δώσουν έναν τόνο.
1: Και κάτι ακόμα το... κύριε Παπαθεοδόρου, μιας και σας βρήκαμε στη Γερμανία. Με τα καύσιμα τι γίνεται στη Γερμανία? Γιατί εδώ ξέρετε στην Ελλάδα, τα βλέπετε τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε, εγώ οδηγώ ηλεκτρικό αυτοκίνητο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι. Ως τέλεχος των Μπρασίνων, οικολόγων Μπρασίνων.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Κοιτάξτε, έχει απλή οικονομική λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει οικονομική λογική. Μπορεί να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση μια άλλη φορά. Αλλά οικονομικά, δηλαδή ξεχάστε το θέμα το οικολογικό. Οικονομικά έχει λογική.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή περνάω το βενζινάδικο και βλέπω νούμερα 2,45, 2,65, 2,75.
1: Ναι.
0: Στην εθνική οδό ακόμα ψηλότερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, ναι. Νομίζω ένα βενζινάδικο στην εθνική οδό ήταν στα 3.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αλλά περάσαν τώρα μέτρα. Ναι.
1: Περάσαν μέτρα για τον περιορισμό αυτού του κόστους. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως γίνεται και εδώ. Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαθεοδωρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Ναι, είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άκουσαμε και τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου από τη Γερμανία για το τι συνέβη. Χθες είχαμε εκλογές, είχαμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα, τι θα γίνει με το ΜΕΡΤΣ, τι κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες, τι κάνουν οι χριστιανοδημοκράτες, του ΜΕΡΤΣ δηλαδή, το κόμμα που δεν κατάφερε στα ένα από τα δύο κρατήδια να περάσει καν το 5%, στο 4,90 κάτι εκατσιμπίλια.
3: Είναι και ένα ευρύτερο έτσι, τοπίο που διαμορφώνεται στην Ευρώπη με μεγάλη αστάθεια και πολύ ρευστό τοπίο σε περιόδους που είναι πολύ περίεργες και κρίσιμες. Με πόλεμο στην Ουκρανία, με ενεργειακή κρίση, με όλα όσα συμβαίνουν και στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ και με την... με τις διακυμάνσεις, να πω εγώ, της συμπεριφοράς του κύριου Τραμπ.
1: Έχει, τα έχει αυτά.
3: Είναι ένα μείγμα σίγουρα εκρηκτικό.
1: Είναι τέτοιο, είναι παιδί των μίντια, τι να πω, ο Ντόναλντ. Όλο μέσα κάπως, όλα μέσα είναι. Δηλαδή όπου βρεις είναι μέσα εκεί, θα κάνει μια δήλωση για το κάθε θέμα, θα κάνει μια ενέργεια, κάτι θα πει που είναι έξω από τα συνηθισμένα και διάφορα άλλα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια η κατάσταση, γιατί το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα και με τα δύο ανοιχτά μέτωπα είναι πολύ προβληματικό για όλο τον πλανήτη. Την ίδια ώρα βέβαια ανακοινώθηκε και η συμφωνία για τη Γροιλανδία. Δηλαδή αυτό είναι και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη είδηση.
3: Αλλά ανακοινώθηκε ή την ανέφερε ο Τραμπ?
1: Όχι, όλοι είναι μαζί του και ή με τη Δανία και με ανάμεσα στη Δανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε ένας συμβιβασμός και πλέον οι Αμερικάνοι ετοιμάζονται να μπορούν να εκμεταλλευτούν εκεί

0: τα ωφέλη που έχει το υπέδαφος της Γροιλανδίας. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, μιας και ανέφερες αν το ξέρουν, το ξέρουν μια χαρά, και δήλωσε ότι η κυρία Μέτε Φρεντέριξεν δήλωσε ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα του βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας σε αυτοδιάθεση. Και ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ανέφερε: η συμφωνία αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση της στη διεθνή συνεργασία. Εντάξει, υπάρχουν διαφορές στη διατύπωση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον προφανώς και Δανία, αλλά εντάξει, αυτά είναι και μέσα στο. Πώς να σου πω, Γιάννη, πολιτική είναι αυτά, να σου το πω κι αλλιώς. Και για τους Δανούς, έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα ο Τραμπ ότι κάνει πολιτική. Προφανέστατα και μέσα στο εσωτερικό των χωρών αυτών και της Δανίας και της Γροιλανδίας θα πρέπει και να έχουν και αυτοί το δικό τους κοινό. Απευθύνονται και στο δικό τους κοινό. Είναι οι παραμονές της έναρξης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε δηλαδή τώρα. Και ο Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν αμέσως να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία.
1: Από την Ρωσία είχαμε κάποια αντίδραση?
0: Προς το παρόν όχι. Πάντως να πούμε ότι οι ΗΠΑ είχαν δικαίωμα να έχουν βάσεις εκεί, έτσι, και να έχουν και προσωπικό στρατιωτικό βάσει συνθήκης του 1951. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να είναι εκεί, θα μπορούν. Θα δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο των υπολείπων, της ανάπτυξης, των drill baby drill που έλεγε ο Donald Trump και όλα τα σχετικά. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως ήταν ένα μήνυμα σοβαρό προς Κίνα και Ρωσία αυτό που έγινε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή η συμφωνία. Και μάλιστα και το μη αναμενόμενο, σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει, λέει θα το προσαρτήσω, θα κάνω πόλεμο, θα κάνω όλα. Τσουπ! Έρχεται ανακοίνωση για συμφωνία.
1: Ήταν ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Που
0: και λες τι γίνεται εδώ. What is going on?
1: Δηλαδή, Γροιλανδία, θέλω τώρα τι θέλω.
0: Τελικά το κατάφερε.
1: Ναι, το έλεγε το τραγούδι. Φέρτο μου.
0: Όχι, έλεος αυτό το τραγούδι. Έλεος.
1: Όχι, υπάρχει άλλο τραγούδι.
0: Αυτό είναι βασανιστήριο.
1: Υπάρχει άλλο τραγούδι παλιότερο. Ναι. Έτσι που...
0: Δώστο μου.
1: Όχι, δύο κοπέλες το τραγουδούν και καυτηριάζει έτσι λίγο το καπιταλιστικό τρόπο ζωής. Είναι το θέλω, το θέλω, το παίρνω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Γιάννη μου, καταγράφεται. Να ξέρεις, τώρα που ανέφερες εδώ τον καπιταλιστικό τρόπο και όλα τα σχετικά, εμείς είμαστε εδώ να καταγράφουμε.
1: Βασικά καταγγέλει την υπερκατανάλωση και το πώς όλα περιστρέφονται γύρω από το, έτσι, την ψευδεπίγραφη ανάγκη του να αποκτάμε πράγματα κτλ.
0: Γράφει εκεί. Να γράφονται στο μόνιτορ αυτά όλα. Λοιπόν. Είμαστε στα
1: δύο λεπτά πριν
0: από τις 10. Σιγά-σιγά θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε. 11. Ναι, πριν από τις 11, να κλείσουμε, να σας αφήσουμε στα φιλόξενα χέρια και μικρόφωνα του Flash. Εσείς μένετε εδώ, στον Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, μαζί μου Γιάννης Χαβιανίδης. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 9 μέχρι τις 11 μιλάμε επί της ουσίας για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα Δευτέρα ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Ο Χρήστος Νάκος παραμένει στα DEX εδώ πέρα για να υποδεχθεί την Όλγα Κιωβατζάκη και τον Στάρβουρο Αλχατζίδη.
0: Νόμιζα την Όλγα Τρέμη θα έλεγες. Δηλαδή κάπου με έκανες.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, άλλος ήταν φαν.
0: Και εγώ είμαι φαν.
1: Της Όλγας Τρέμη.
0: Ειδησιογραφικά μιλώντας.
1: Ο άλλος ήταν...
0: Καλά, άστο. Μην το πεις.
1: Γενικότερα είπα. Δεν είπα κάτι.
0: Λοιπόν. Στο ένα λεπτό πριν από τις 11, λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
1: για αύριο στις 9.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. 21 του μηνός σήμερα. Σιγά σιγά βγαίνει και αυτός ο μήνας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να μην κουφαθούμε. Χρήστο, χαμήλωσε τα ακουστικά.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνικά.
1: Είμαστε σε κρίσιμες ηλικίες, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα.
0: Παρέα με τον Σταύρο Αλχατζή, την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο για μία ώρα περίπου. Μία και κάτι, ίσως να το ξεπεράσουμε το χρόνο πάλι. Μία και πέντε, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέντε λεπτά φάγαμε. Λίγο το σποτάκι, λίγο τα παιδιά.
1: Τι, 11 και 5.
0: 11 και 5, συγγνώμη, ναι. Μία ώρα και, είπα μία ώρα και πέντε λεπτά. Θα φάμε. Θα φάμε από την επόμενη ώρα, λίγο χρόνο.
1: Αν νόμιζα, ετοιμάζεις το φαγητό γι' αυτό.
0: Εγώ όχι, αλλά κάποιες νοικοκυρές οι οποίες ξυπνήσαν πολύ πρωί για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, να πάνε για ψώνιο και όλα τα σχετικά, μπορώ να σου πω ότι μέχρι τώρα έχουν ετοιμάσει ήδη το φαγητό για το μεσημέρι. Μην βλέπεις εμείς τώρα που τρέχουμε από τη μία δουλειά στην άλλη. Οι νοικοκυρές έχουν προβλέψει πολλές και από το βράδυ.
1: Μα εννοείται τι.
0: 23 βαθμούς λέει σήμερα η Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Και... Λοιπόν, καλοκαιράκηδες, τελειώνουν τα ψωμιά σας. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που θα έχει ζέστη όπως όλα δείχνουν. Τέλος τα τριαντάρια. Από αύριο μπαίνουμε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση
0: σε ό,τι
1: αφορά τον καιρό.
0: Φθινοπορεινό.
1: Δηλαδή έτσι είναι οι προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Τώρα αν θα υπαληθευτούν αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Εγώ θα ήθελα να είμαι στην Κρήτη βασικά γιατί είπε θα αγγίξει τους 31 βαθμούς.
1: Χθες πάντως από ό,τι έβλεπα κόσμος πήγε και στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Ακόμα ο κόσμος είναι στις θάλασσες.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι αυτό. Μία μικρή παράταση. Για τις ξαπλώστρες.
0: Κοίταξε, μία
1: μικρή
0: παράταση.
1: Γιατί έγινε με τον...
0: Με τον άτυχο άντρα.
1: Φύγεται το περιστατικό στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Διεπλάκησε αντιμαχία με έναν εκεί πέρα 76χρονο. 85 ετών ο κύριος. Ή 82.
1: 84 δεν κάνω λάθος.
0: Τέλος πάντων.
1: Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν μαλώνουν.
0: Και
1: πόσο
0: τελικά,
1: μάλλον πιάνονται και στα χέρια. Γιατί
0: τι έγινε, κατέληξε ο άνθρωπος.
1: Να,
0: για μια ξαπλώστρα. Να πούμε ότι ευνοεί ο καιρός. Τα τουριστικά καταλήμματα ακόμα είναι γεμάτα σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας. Και τα νησιά έχουν υψηλή κινητικότητα. Πολλά νησιά λένε ότι έχουν πολύ πιο υψηλή από ότι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις Όλγα, πολλοί άνθρωποι προγραμματίζουν τις διακοπές τους εκτός της υψηλής
0: περίοδου
1: γιατί είναι καλύτερες οι τιμές, είναι καλύτερες οι συνθήκες, κάποιοι δεν θέλουν τον κόσμο, θέλουν να είναι πιο ήσυχα. Αλλά κυρίως νομίζω είναι γιατί πέφτουν κατά πολύ οι τιμές σε όλα αυτά.
0: Κατά πολύ δεν θα το έλεγα. Αναλόγως που
1: αρκετά,
0: θα πας.
1: Αρκετά.
0: Αναλόγως που θα πας.
1: Κοίταξε, αν είναι ένα κατάλημα, λέμε τώρα, λέω τυχαία τιμές, έτσι. Αν είναι κάτι να το πληρώσει 100 ευρώ και αυτή τώρα το Σεπτέμβριο να το πληρώσει 80, ακόμα και αυτό το συνυπολογίζει.
0: Κοίταξε, πάντως το θετικό είναι ότι γενικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ο τουρισμός να μεταφέρεται και σε ορεινές περιοχές. Δηλαδή, παλιότερα βλέπαμε ότι όλοι κοιτούσαμε, ρε παιδί μου, τουριστικά καταλήμματα στη θάλασσα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, λόγω της υψηλής, ρε παιδί μου, θερμοκρασίας, πηγαίνουν και σε χειμερινούς προορισμούς, που εγώ τους λατρεύω, θέλω να σου πω.
1: Και καλά κάνεις. Διάβαζα πάντως μία μελέτη η οποία έλεγε ότι οι τουρίστες ειδικά από τα βόρεια Σουηδίας και τέτοια αρχίζουν να το σκέφτονται για το αν θα πρέπει να επισκέπτονται την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες τους είναι αφόρητες, τους είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εντάξει, υπήρχε αυτή η μελέτη, υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι κάποιοι δεν τους αρέσει να έχει τόσο πολύ ζέστη και να δυσκολεύονται σε όλα, να καίγονται από τον ήλιο και όλα τα σχετικά.
0: Καλά, εντάξει, και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας από το εξωτερικό, επειδή έχουν πιο καλό προγραμματισμό, ξέρουν τις άδειές τους πότε θα πέσουν, εγώ πιστεύω ότι ήδη ξεκινάνε από τον Μάρτιο να έρχονται,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ότι το ότι δηλαδή ο σχεδιασμός τους γίνεται απλά... Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι θα θέλουν να αποφύγουν τους θερμούς μήνες, δηλαδή μετά τις 15 Ιουλίου και μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αλλά να το δούμε, αυτό θα το δούμε στην πράξη, γιατί από ό,τι και φαίνεται και φέτος ο τουρισμός θα είναι αυτός που θα τραβήξει την ελληνική οικονομία. Πηγαίνουν πολύ καλά όλα, όταν θα γίνει ο απολογισμός φαντάζομαι ότι θα αποδειχθεί.
0: Το μετά με φοβίζει λίγο. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά την θερινή περίοδο σε καταλήματα ή σε ξενοδοχεία ή σε καταστήματα εστίασης και τα σχετικά, μετά οι άνθρωποι μένουν άνεργοι. Και μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις στις πληρωμές
1: τους. Και αν ο Μαρινάκης τους δώσει δύο μήνες ταμείο ανεργίας, ας τα να πάνε.

0: Να δώσουμε μια κίνηση. Γιατί οι ακροατές μας οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο αυτή τη στιγμή θέλουν να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στη Θεσσαλονίκη και εκτός. Mm-hmm. Να σας πούμε λοιπόν ότι από τα δυτικά προς ανατολικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση από το ύψος της Νέας Μαγνησίας μέχρι το ύψος της Ευκαρπίας. Δεν υπάρχουν κολλήματα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Όσον αφορά τώρα από την Ευκαρπία μέχρι το ύψος των Πεύκων, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο προς την Νεάπολη. Βλέπουμε ότι υπάρχει, έτσι, είναι στα κόκκινα, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στις Σικές και συγκεκριμένα στην Επταπηργίου παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και μποτιλιάρισμα εδώ και ένα δεκάλεπτο. Κατεβαίνοντας και λίγο πιο κάτω, δηλαδή στον Άγιο Παύλο, εκεί στο ύψος, που πάντα ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας από τον Άγιο Παύλο, έχουμε πάντα πρόβλημα.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Εκεί πάντα υπάρχει πρόβλημα, γιατί
0: απέναντι την εκκλησία
1: κατά τα άλλα
0: είναι,
1: λεωφόρος,
0: ναι,
1: είναι,
0: είναι
1: ένας πολύ
0: εκεί,
1: μικρός δρόμος.
0: Είναι ο κόμβος, είναι στενός ο δρόμος. Άμα υπάρχει και ένα λεωφορείο εκεί πέρα, γίνεται ένας κακός χαμός, γιατί δεξιά και αριστερά παρκάρουν αυτοκίνητα. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πηγαίνοντας προς το κέντρο της πόλης, στην Καρόλου Ντύλα αυτή τη στιγμή παρατηρείται ότι έχουμε κόλλημα. Επίσης στην Παύλου Μελά το ίδιο. Λίγο πιο ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, έντονο πρόβλημα. Και στην Τούμπα θα λέγαμε λίγο, εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλή κίνηση. Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας το ίδιο. Και ανατολικά τώρα βλέπουμε ότι έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση χωρίς όμως προβλήματα στη Μεταμορφώσεως εδώ και ένα δεκάλεπτο. Και πηγαίνοντας για, στον περιφερειακό, πηγαίνοντας για τα Νέα Μουδανιά, πολύ μικρή έτσι και αυξημένη κινητικότητα στη Θέρμη. Αυτά είναι ο λίγης.
1: Κοίταξε, το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα, μόλις φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ. Θα σταματήσει να κυκλοφορεί ο κόσμος με τα αυτοκίνητα.
0: Πιστεύεις αυτό? Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι
1: έχει
0: οι οποίοι μετακινούνται...
1: Έχει τρομάξει το μάτι ολονών για το πού θα πάνε. Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά τι θα γίνει. Οι κυβερνήσεις βλέπουμε ότι πιέζονται. Για παράδειγμα, η δική μας μέσα στη βδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις παρεμβάσεις της. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, είναι και πανευρωπαϊκό. Έτσι, παρεπιπτόντως, να πούμε και ότι την επόμενη χρονιά, το 2027, δεν έχουμε εκλογές μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε και σε άλλες 10 χώρες της Ευρώπης, οπότε φαντάζομαι και οι εκεί κυβερνήσεις θα θέλανε να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση ώστε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, γιατί και αυτοί, όπως είπαμε, εκλογές έχουν και θέλουν τα πράγματα να είναι αρκετά καλύτερα και οι τιμές αρκετά χαμηλότερες.
0: Κοίταξε, γενικά σε όλη την Ευρώπη, το είδαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, διαμαρτύρονται για τις τιμές των καυσίμων. Έτσι, είναι γεγονός.
1: Τώρα έχει. Ναι, κοίταξε να δεις όμως.
0: Τώρα το τελευταίο
1: άλλο
0: διάστημα.
1: Είναι για μας να έχει 2,20 και άλλο είναι να έχει 2,20 στην Γαλλία.
0: Ναι,
1: έτσι, γιατί οι μισθοί τους είναι εντελώς διαφορετικοί.
0: Σαφώς. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε όμως έντονες παρεμβάσεις και από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης και από πλευράς των ευρωβουλευτών που εκπροσωπούν, ρε παιδί μου, τα κόμματα των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Επισημαίνουν συνεχώς αυτό εδώ το θέμα, επισημαίνουν και το κυπριακό πάρα πολύ έντονα και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και καλό θα ήταν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να πιέσουν και λίγο παραπάνω. Όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο, θέλω να σου πω ότι μιλώντας με κάποιους ομογενείς που μένουν στην Αμερική, μου λέγανε ότι εκεί έχει πάει 4 ευρώ το γαλόνι. Που η τιμή mm-hmm. έχει εκτοξευθεί συγκριτικά, ρε παιδί μου, με τα 2 ευρώ που ήταν το γαλόνι, έτσι.
1: Για παράδειγμα, σε σχέση, ας πούμε, εδώ πέρα, σε σχέση με πέρσι, είναι 25% ανεβασμένη η βενζίνη.
0: Και
1: ρωτώντας, σε όλο τον κόσμο είναι
0: τώρα
1: παντού
0: ανεβασμένα. Τώρα θα σου πω, τώρα, για να δεις πόσο,
1: είναι...
0: πόσο διαφοροποιούνται οι τιμές. Οι μισθοί είναι πολύ διαφορετικοί, βέβαια. Εκεί ξεκινάνε από 2.500 στην Αμερική, έτσι. Αλλά μιλώντας, ας πούμε, με κάποιους ανθρώπους, μου λέγανε ότι ήδη και τα ήδη πρώτης ανάγκης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τους έλεγα, δώστε μας κάποιες ενδεικτικές τιμές. Και μου έλεγε, 3 λίτρα, ας πούμε, τώρα μου λέει το λάδι, φτάνει τα 55 δολάρια. Mm-hmm. Η μερέντα, λέει, η κλασική, γιατί πηγαίνουμε, λέει, και σε ελληνικά σούπερ μάρκετ, έχει φτάσει στα 24 δολάρια. Συγκριτικά με την Ελλάδα και εμάς είναι πολύ αυξημένες οι τιμές. Εμείς την παίρνουμε περίπου 7 με 8 ευρώ και εκεί είναι 23 ευρώ περίπου, ρε παιδί μου. Μετά, μακαρόνια, λέει, γιατί προτιμάμε, ας πούμε, τα ελληνικά, τα πληρώνουμε 3 ευρώ το πακέτο. Λέω, σε αυτά κοντεύουμε κι εμείς.
1: Όχι, εντάξει,
0: αλλά
1: τα μακαρόνια
0: οι τιμές,
1: και γενικά τα ζυμαρικά
0: Οι τιμές είναι πολύ πολύ αυξημένες, έτσι.
1: Είναι αυξημένες, αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι κρέας, ας πούμε, που για να πάρεις κρέας...
0: Καλά, το κρέας άστο, εντάξει, δεν το
1: έχει
0: συζητάμε.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χωρίς νερό για 4 ώρες σήμερα θα μείνουν στην περιοχή των Αμπελοκήπων Μενεμένης, πιο συγκεκριμένα επί της οδού Μοναστηρίου και Πολυζοπούλου, στο Δήμο Μενεμένης, καθώς επίσης και Συχλετίδη, Γλινού, Αγίας Παρασκευής, όλη η δημοτική κοινότητα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στο Δήμο Μενεμένης θα μείνουν και χωρίς ρεύμα, θέλω να σου πω, διότι γίνονται διάφορες εργασίες εκεί ηλεκτροδότησης. Τα τμήματα επί των οδών Θερισσού κοντά στη συμβολή τους και παρακείμενων οδών, στον Δήμο Αμπελοκήπων κυρίως, από τις 8 η ώρα το πρωί δεν έχουν ρεύμα, μέχρι τις 12 η ώρα θα κρατήσει λοιπόν και η διακοπή ρεύματος. Όσον αφορά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, συνεχίζονται στη Βούλγαρη, έχουν πάει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, βλέπουμε και στον Περιφερειακό.
1: Και διαπιστώνω, γιατί εκεί κοντά
0: κατεβαίνοντας, ναι, Βασιλής Ζόλγας έχουμε σε κάποιους παράδρομους. Γενικά γίνεται ένας χαμός με τα έργα και τα έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Να σου πιστήσω την προσοχή και σε ένα κρούσμα ευλογιάς, όπου σήμανε στην Αγιαρμός τις Σέρες, σε μια νέα κτηνοτροφική μονάδα. Μιλάμε για τη θανάτωση και υγειονομική ταφή 70 ζώων. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε και στην Ολλανδία πάρα πολλά περιστατικά. Στο Βέλγιο ένας πανικός. Δεν ξέρω οι αγρότες φέτος τι θα κάνουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν γονατίσει πραγματικά.
1: Από ό,τι βλέπουμε πάντως στην Ευρώπη είναι ήδη στους δρόμους. Και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Και νομίζω ότι είναι και σε κάποιες άλλες περιοχές. Γενικά η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι καλή. Και για να δούμε, μήπως τελικά δούμε και να δούμε, γενικά θα δούμε. Και για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τους δικούς μας, οι οποίοι από ό,τι μου έλεγες έξω ετοιμάζονται και αυτοί.
0: Ετοιμάζονται. Τον επόμενο μήνα, από ό,τι συζητάγαμε τώρα με κάποιους συνδικαλιστές αγρότες, φτάνει μόνο να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, στην περιφέρεια των Σερών, θανατώθηκαν 42.500 ζώα. Φαντάζεσαι σε όλη την Ελλάδα τι χαμός γίνεται, έτσι. Το θέμα είναι πώς θα επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι.
1: Το θέμα είναι αν αντέχει ο αγροκτηνοτροφικός τομέας ακόμη μία κρίση η οποία θα ακολουθήσει. Γιατί είχαμε την πρώτη φάση πέρσι, θανατώθηκαν χιλιάδες ζώα. Υπάρχει δηλαδή...
0: κάποιο πλάνο για να ξαναδημιουργηθούν αυτά τα κοπάδια.
1: Αυτοί που τα χάσανε πέρσι δεν ξέρω, τα αναπληρώσανε, δεν τα αναπληρώσανε.
0: Όχι φυσικά, αφού δεν πήραν τις αποζημιώσεις που προβλεπόντουσαν. Δεν το συζητάμε, η αποζημίωση είναι πολύ χαμηλή. Οι άνθρωποι δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει. Ευελπιστούν να αλλάξει λίγο.
1: Βρίζεις ξανά το κουράγιο να ξαναφτιάξεις το κοπάδι σου. Το ζήτημα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι και αυτοί οι κτηνοτρόφοι, γιατί υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι είναι μεγάλοι σε ηλικία, Σταύρο. Τι θα κάνουν εφόσον ξέρουν και τόσα χρόνια ζούσαν, ρε παιδί μου, με βάση την κτηνοτροφία στη ζωή τους. Τώρα τι θα κάνουν, πού θα στραφούν, σε ποια επαγγέλματα θα στραφούν. Γιατί για να είσαι κτηνοτρόφος θυσιάζεις ολόκληρη την ημέρα σου στα ζώα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι και οικογενειακές επιχειρήσεις αυτές.
1: Και είναι μια εργασία η οποία δεν έχει, είναι 365 μέρες
0: δεν
1: το
0: έχει
1: χρόνο,
0: ωράριο.
1: Δεν έχει ωράριο, τα ζωντανά πρέπει να τρώνε, πρέπει να τα καθαρίζεις, πρέπει να τα βγάζεις έξω για βοσκή κάθε μέρα, έτσι.
0: Εδώ δεν τα βγάζανε ούτε για βοσκή, έπρεπε να αγοράζουν και να τα ταΐζουν σε εσωτερικούς χώρους. Σταυλιασμένα τα ζώα, πάρα πολύ άσχημες συνθήκες και για τα ζώα και για τους κτηνοτρόφους, να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει λίγο το περιστατικό του 27χρονου, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη
1: ακόμα μία
0: με μαχαίρι.
1: Μία
0: γυναικοκτονία. Πραγματικά.
1: Στην αρχή ήταν διαφορετική.
0: Εκπλήσωμαι με τα περιστατικά αυτά εδώ. Στην Ιγουμενίτσα έγινε το περιστατικό. Τσακωθήκανε, λέει, και επειδή Τον έβρισε.
1: Άκουσες τι είπε.
0: Θόλωσε, άκουσες, λέει, και την έσφαξε. Άκουσες,
1: αυτό ακριβώς. Άκουσες τι είπε. Θόλωσα, είπε.
0: Ναι, ναι, θόλωσε και την έσφαξε.
1: Αν είναι κάθε φορά που θολώνουμε να σκοτώνουμε και έναν άνθρωπο, εντάξει, στο τέλος δεν θα μείνει κανείς όρθιος εδώ πέρα. Θα μετατραπούμε σε μια κοινωνία ζούγκλας. Και αν κάποιοι θολώνουν τόσο εύκολα, καλό θα είναι να φροντίσουν να βρουν τρόπους να παραμένουν ήρεμοι. Αλλά θόλωσα και τη σκότωσα.
0: Προμελετημένο το έγκλημα. Η προφορική ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, που έλεγε ότι άγνωστοι ήταν οι δράστες και ότι είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία και τις αντιφάσεις συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς του. Συνέχισαν την εξέτασή του, κατά την οποία φέρεται να παραδέχτηκε την πράξη. Mm-hmm.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στη συχνότητα του Flash 99,4. Θα κάνω την έκπληξη με τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία, Σταύρος Αλχατζίδης, Όλγα Γιοβατζάκη στα μικρόφωνα.
1: Πρώτος καλεσμένος.
0: Ξεκινάμε πολιτικά την εβδομάδα. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, γιατί είναι και ακόμη μια ενδιαφέρουσα από πολιτικής άποψης εβδομάδα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Καλημέρα σας, κυρία Αμανατίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σωτή, κύριε Βατσάκη. Καλημέρα και σε όλες και όλους τους ακροατές σας που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Και πυκνή πολιτικά. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα της οικονομίας, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τις παρεμβάσεις της στην ενέργεια. Εσείς τι λέτε, είστε αισιόδοξος ότι θα είναι γενναίες αυτές οι παρεμβάσεις, θα είναι αρκετές για τον κόσμο?
2: Καταρχάς δεν είναι η θεραπεία σε αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος, δηλαδή στην ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ότι η χαμηλότερη μισθοτιμή θα είναι η υψηλότερη του Απριλίου πέρσι, δηλαδή το 1,75 για το πετρέλαιο. Δεν είναι οι επιδοτήσεις αυτές που ούτε λύνουν, αλλά και η ανακούφιση που προσφέρει είναι πάρα πολύ μικρή. Ήδη έχει εξανεμιστεί και από τον πληθωρισμό και από τις αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν στην ενέργεια εδώ και τα τελευταία χρόνια. Η λύση για την ακρίβεια είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και βέβαια ο έλεγχος, ο δημόσιος, θα περάσει η ιδέα στο δημόσιο, τα ΕΛΠΕ και μια τράπεζα η οποία χρειάζεται να μπει και αυτή υπό την λειτουργία, αν θέλετε, το δημόσιο έλεγχο. Αυτά, εάν δεν γίνουν ταυτόχρονα με ένα συνδυασμό πολιτικών με το 13ο μισθό, 13η σύνταξη, είναι όχι απλώς ημίμετρα, πολύ λίγα, πολύ αργά. Και όσοι επικαλούνται τον Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Κανονισμό ότι δεν επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση, δεν είναι έτσι, δεν είναι η πραγματικότητα αυτή, αυτό είναι ένα ψέμα. Ο νέος Ευρωπαϊκός Δημοσιονομικός Κανονισμός επιτρέπει τρεις ευελιξίες. Η μία ευελιξία είναι σε σχέση με τα μέτρα που μπορείς να πάρεις για μία φορά. Η δεύτερη ευελιξία είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις χώρο παίρνοντας μέτρα με μόνιμα έσοδα, δηλαδή η φορολόγηση των υπερκερδών, τόσο στα δηληστήρια όσο και στις τράπεζες. Και το τρίτο είναι βέβαια όταν χρησιμοποιείς πόρους και ανεπτυξιακούς στόχους μπορείς να το κάνεις μέσα από την ανεπτυξιακή τράπεζα. Αυτές είναι τρεις ευελιξίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από άλλες χώρες και έτσι τα αποτελέσματα και των πολέμων, τα οποία είναι αντικειμενικά, έτσι, δεν αντιλέγω. Δεν είμαστε σε μια... ξέρουμε τι γίνεται, δεν είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης και ειρηνίας στον πλανήτη. Ωστόσο όμως τα αποτελέσματα στην Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερα λόγω της πολιτικής την οποία ακολουθεί η κυρία Μητσοτάκη. Έχουν προτιμήσει να δώσουν 13 δισεκατομμύρια να εξοπλίσουμε ένα δάνεια χαμηλότοκα, 1,5% που είναι, και να δανείζονται με 4,5%. Ναι, αυτό είναι συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Δεν είναι ότι στο υποχρεώνει κάποιος να το κάνει.
0: Χρήματα που φαντάζομαι εσείς θα θέλατε να πέσουν στην αγορά, να πέσουν σε μισθούς, να πάνε σε κάτι διαφορετικό ώστε να βοηθηθεί ο κόσμος.
2: Και σε επενδύσεις, η οποία με τη μόχλευση αυτή και δουλειές και ανάπτυξη κλπ. Την στιγμή και η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στο real estate. Είτε στον τουρισμό. Αυτό δεν είναι παραγωγική ανάπτυξη. Οι επενδύσεις γίνονται στη χώρα μας λόγω του φθηνού εργατικού δυναμικού και όχι το ότι έχει αναπτύξει τεχνολογίες ή έχει κάνει διάφορες επενδύσεις στην κοινοτομία. Άρα λοιπόν αυτό όλο χρειάζεται αλλαγή. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και τα μέτρα που παίρνει συνεχίζουν μια πολιτική που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ δεν ευημερούν ούτε οι δείκτες. Δηλαδή μπορεί να λέει για επιστολιπτική ικανότητα της χώρας κλπ. Αλλά οι δείκτες σε σχέση με την κοινωνία συμβαδίζουν απολύτως και με τη ζέτη των πολιτών. Δηλαδή δεν φτάνει για ένα δύο μήνες. Η ακρίβεια στην ενέργεια, στη στέγη είναι τεράστια. Άρα λοιπόν εδώ και οι δείκτες δεν ευημερούν, αλλά και οι πολίτες δεν ευημερούν και δυσκολεύονται. Και ο χειμώνας είναι μπροστά.
1: Κύριε Αμανατίδη, σας ακούω προσεκτικά και λέτε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στη χώρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μελλοντικό το οποίο αντιπροτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Καταρχάς θα πρέπει να δούνε τους μικρούς και...
1: Τους μικρομεσαίους, εννοείται.
2: Τους μικρομεσαίους. Το πρώτο. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας και στους μικρομεσαίους στο προηγούμενο διάστημα και στη σύσκεψη των αγροτικών φορέων που έγινε και με τη μείωση της φορολογίας, αλλά και ουσιαστικά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δανεισμό και από τις τράπεζες που τώρα πρέπει να μην έχεις καμία ανάγκη για να μπορέσεις να σπουδάσεις την τράπεζα. Η ανεπτυξιακή τράπεζα. Έγινε κατοικία, έχουμε κάνει πρόταση.
0: Οι τράπεζες δεν δανείζουν, δανείζουν μόνο σε
2: επιχείρηση.
0: Είναι εντελώς αυτό που φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχει παγκόσμιο αντίστοιχο.
2: Η χώρα μας έχει προπτήσει σε διάφορα πράγματα. Η προτροπή του κυρίου Περακάκη ότι οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα. Με συγχωρείτε, ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι για να κάνει προτροπές, ούτε για να κάνει αυτολόγια. Είναι για να παίρνει αποφάσεις. Και η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει να πάρει αποφάσεις. Ακολουθεί έναν δρόμο από το 2019 και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Δεν θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Οι ανισότητες θα μεγαλώνουν και η ανέχεια θα μεγαλώνει. Όλο και περισσότερο κόσμο δεν θα μπορεί να τα βγάλει. Ό,τι πας και να δώσει, να τα βγάλει πέρα. Και αυτό θα συνεχίζεται. Όταν συνεχίζει την ίδια πολιτική, θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Εκτός αν υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα.
1: Καταγγείλατε στη Βουλή ότι υπάρχει μια κακή νομοθέτηση όσον αφορά αυτό και τακτοποίηση μετέρων στη δημόσια διοίκηση. Εάν δεν βελτιωθεί αυτό εδώ το κομμάτι, πώς θα υπάρχει βελτίωση και στην οικονομία? Γιατί αυτά είναι αλληλοσύνδετα, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι ανεμπόδιστο.
2: Δεν αντιλέγω, γιατί η δημόσια διοίκηση αυτή εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τους λίγους, όχι τους πολλούς. Η δημόσια διοίκηση αυτή τη στιγμή εξαρτάται απολύτως από την κυβέρνηση. Έχει κομματικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο φαίνεται. Για παράδειγμα, εδώ και 7 χρόνια δεν έχουν γίνει επιλογές προϊσταμένων και στα υπουργεία, στα διάφορα υπουργεία και εδώ και 7 χρόνια. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διορίστηκαν είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν τους επόμενους. Αλλά ωστόσο η δημόσια διοίκηση ακολουθεί κάποιους κανόνες και πολιτικές αποφάσεις. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική να αλλάξει και όχι μόνο η κυβέρνηση. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η πολιτική. Και η πολιτική, αν δεν γίνει και για τα κόκκινα δάνεια, αν δεν γίνει το ζήτημα των κόκκινων δανείων, η προστασία της πρώτης κατοικίας, με τον τρόπο που λέμε εμείς και το χειρισμό, τα 20 δισεκατομμύρια που έχουν πάρει ως εγγύηση στα ΦΑΝ, που έχει αποτύχει ουσιαστικά το σχέδιο Ηρακλείου 2, να είναι με τον ΕΦΚΑ, που ο ίδιος ο ΕΦΚΑ με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να μπορέσει να μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα και να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα για να ελαφρύνει τους δανειολήπτες. Και ταυτόχρονα να δώσει προσφορά ουσιαστικά κατοικιών στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν τα ενίκια. Όταν επιδοτείς κάτι, το οποίο εντάξει, το καταλαβαίνω για τους ενοικιαστές μέχρι ένα σημείο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το ποσό του δανείου το οποίο ζητάει ο ιδιοκτήτης. Άρα θα πρέπει να έχει την προσφορά και αντιστρέφουμε εμείς την πολιτική. Δηλαδή θέλει προσφορά κατοικίες να έχεις και από εκεί και μετά και η αγορά θα ακολουθήσει μόνη. Υπάρχει μια σειρά προτάσεων. Η κυβέρνηση δεν τις ακούει. Η κυβέρνηση έχει μια ήθη, έναν κομπασμό αν το θέλετε που δεν βλέπει και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Κύριε Παναττήδη, δηλαδή, όμως σας ακούμε να μιλάτε για αλλαγή πολιτικής, να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγή πολιτικής. Κάτι τέτοιο λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι τέτοιο λέει και το ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά όμως, ενώ εσείς ως κόμμα έχετε απευθύνει πολλές φορές την πρόταση των συνεργασιών με όρους οι οποίοι θα καθοριστούν. Βασικά η αρχή για να γίνει είναι να καθίσετε στο τραπέζι του διαλόγου.
2: Ακριβώς.
0: Πώς θα γίνει όμως, γιατί βλέπουμε ότι από ό,τι φαίνεται κανείς από την αντιπολίτευση δεν μπορεί μόνος.
1: Δεν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Κανείς όπως φαίνεται δεν μπορεί μόνος.
2: Αυτά πρέπει να τα δει ο κόσμος και να καταλάβει το ποιοι έχουν τις πολιτικές ευθύνες για το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η προοδευτική συνεργασία. Ο κόσμος θα πρέπει να τους γνωρίσει αυτά που θα πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική κρίση δική μας είναι ότι ο κόσμος θέλει την πολιτική αλλαγή και βλέπετε ότι δεν είναι ευχαριστημένος στο 70% από την πόλη και στα Γκάλαπ. Αλλά ταυτόχρονα βλέπετε ότι η πολιτική συνεργασία δεν υπάρχει και κανείς μόνος δεν μπορεί να την άποψη τη δική μας.
1: Ο κόσμος όμως, κύριε Μανατίδη, αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν υπάρχει και πολιτική σύμπτυξη όσον αφορά τα θέματα της υγείας, της παιδείας και της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί παραμένουν επί σειρά ετών άλυτα.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να γίνει καλύφης και θέση του καλύφη. Και αυτό πρέπει να... είναι μια γενικότερη παθογένεια, θα έλεγα, για του πολιτικού συστήματος. Και θέλω να σας πάω απλώς και στην απλή αναλογική και στην κουλτούρα των συνεργασιών που προσπαθήσαμε να εφησίσουμε το διάστημα εκείνο. Το πληρώσαμε βεβαίως. Είναι αλήθεια, πολιτικά το πληρώσαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει αυτό που ονομάζουμε εμείς προοδευτική συνεργασία, συνένωση δυνάμεων κλπ., δεν θα μπορέσει να γίνει όχι απλώς η κυβερνητική αλλαγή, αλλά η πολιτική αλλαγή. Με συγχωρείτε λίγο.
0: Α, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ζω μέσα στην κοινωνία και τώρα είμαι στη λαϊκή της γειτονιάς.
1: Θα μπορούσε να γίνει συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μας πείτε και τις τιμές αν είναι καλές.
2: Μπορώ να σας κάνω ρεπορτάζ, αν θέλετε.
1: Θα μπορούσε να γίνει συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Είστε ανοιχτοί στο κάλεσμα.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείται Νέα Αριστερά, εννοείται. Όχι Νέα Δημοκρατία, ελπίζω.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, όχι τη Νέα Αριστερά.
2: Όχι, είναι δυνατόν. Είναι τελείως διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Την αποστόση, τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κόμματα από αυτό που ονομάζουμε εμείς προοδευτική αντιπολίτευση. Και με το Πασόκ υπάρχουν διαφορές. Και με την Ελλάδα και με τη Νέα Αριστερά. Για παράδειγμα, ας πούμε, για το 13ο μισθό δεν μιλάνε, για τη 13η. Αλλά ωστόσο, υπάρχουν και βασικά σημεία σύγκληση, τα οποία, αν προταχθεί αυτό, αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτική βούληση. Και δυστυχώς έχετε δίκιο, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν το έχουν αυτό.
0: Χρειάζεται να γίνουν και βήματα από όλους προς τα πίσω.
2: Υπάρχουν συνεννοήσεις.
0: Γιατί αν όλοι επιμένουν στις δικές τους θέσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσει κάτι. Να συμφωνηθεί ένα ελάχιστο όριο.
2: Κατά την άποψή μου, στα βασικά, κύριε Αθατζήδη, υπάρχει, νομίζω.
0: Αφού υπάρχει στα βασικά.
1: Στα βασικά εννοείται στην εξωτερική πολιτική, να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος για να γνωρίζουμε κι εμείς.
2: Θα σας πω και στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία το πώς αντιμετωπίζεις και ποιους θέλεις να ενισχύσεις. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το πράτο του κυρίου Κωτιά και με τον ίδιο τον κύριο Κωτιά. Υπάρχουν και συζητήσεις γίνονται και με στελέχη της Νέας Αριστεράς, οι ανεξάρτητες βουλευτές, με τους οικολόγους πράσινους, ανακοινώθηκε η συνεργασία. Τώρα από εκεί και μετά, τι να σας πω, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη μπροστά.
1: Άρα περιορίζεται στα κόμματα της αριστεράς όμως η συνεργασία.
2: Μα το Πασόκ το έχει κόψει. Το Πασόκ το έχει κόψει. Έχει πει όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε όχι. Τι να. Δηλαδή με το Ζόρι, θα σας πω κάτι, με το Ζόρι δεν γίνεται κάτι.
0: Μια και πήγατε στις συζητήσεις που γίνονται, γιατί μαθαίνουμε ότι και κάποιοι βουλευτές είναι πολύ κοντά να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ αφού κάνανε ένα κύκλο. Για παράδειγμα, ακούμε ότι η Κυριακή Μάλαμα συζητάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας το επιβεβαιώσετε, ξέρετε κάτι?
2: Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο. Εντάξει, κάνουμε παρέα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν έχετε να χωρίσετε και πολλά, φαντάζομαι.
2: Από εκεί και μετά είναι δική της επιλογή. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Έχει στείλει και επιστολή.
0: Ναι, να σας ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Με τον Παύλο Πολάκη, τι γίνεται? Ακούμε ότι ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για τη διεξαγωγή συνεδρίου, να γίνει. Να ψηφίσετε τέλος πάντων για να επιλέξετε τον επόμενο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και πρόταση να κάνει αυτό το κρίνει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Η συλλογική ηγεσία η δική μας, κύριε Βαντζίδη, είναι από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Κακώς έχει δοθεί η αίσθηση, αλλά εντάξει, είναι ας πούμε η αιχμή του δόρετος, δηλαδή ο Νίκος ο Παπάς, η Ρένα Ιδούρου και ο Πολάκης. Ιστρόικας, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ που λένε.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Πολάκης απουσίαζε και από το σποτ που κάνατε. Στη Διεθνή Έκθεση δεν τον είδαμε,
1: δεν
0: εδώ πέρα.
2: Αλλά ναι, να ξέρετε όμως ότι από
0: λευκή απεργία κάνει.
2: Δεν νομίζω, γιατί έχει καταθέσει και ερώτηση και για την Νοβάρτης. Μια επιδεκτατωμένη, πολλά ερωτήματα για την Νοβάρτης και με ντοκουμέντα. Και τον τομέα διαφάνειας με καταγγελίες οι οποίες γίνονται, όπως και τελευταία. Αν έχετε διαπιστώσει. Αλλά θέλω να σας τονίσω ότι υλοποιούμε αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει καθημερινά, θα σας έλεγα, η πολιτική γραμματεία και εφόσον χρειαστεί η κεντρική επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανατίδη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
0: Να σας αφήσουμε να συνεχίσετε τα ψώνια σας.
2: Θα σας πω, οι λαϊκές αρχίζουν να έχουν, αρχίζει να μειώνεται και η κίνηση και εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει.
0: Αυτό το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι.
2: Εδώ στη λαϊκή τη δική μου πηγαίνω κάθε εβδομάδα.
1: Σε ποια περιοχή είστε αυτή τη στιγμή?
2: Στο Φάληρο, στο Φάληρο.
1: Mm-hmm.
2: Η λαϊκή που γίνεται στην ως Παρασκευοπούλου.
1: Έχει κόσμο εδώ αυτή τη στιγμή?
0: Στο...
2: Δεν έχει εκείνον που είχε παλιά. Για ρισκάκι.
0: Επίσης,
1: 21 του μήνα, κύριε Μανατίδη, χωρίς λεφτά είναι ο κόσμος.
0: Τα λεφτά έχουν τελειώσει εδώ και αρκετές.
1: Περιμένουν να πληρωθούν. Τι να κάνουμε?
2: Πριν από μήνες ήταν διαφορετικά. Πραγματικά δεν θα το λέω με αντιπολιτευτήρια. Είναι...
0: Το
2: λένε και οι πάγκοι, τους ανθρώπους που γνωρίζω.
0: Φαντάζομαι θα έχετε παρατηρήσει ότι και οι πάγκοι έχουν λιγοστέψει, γιατί πολλοί παραγωγοί και επαγγελματίες
1: δεν μπορούν να
0: επιβιώσουν. Δεν πηγαίνουν πλέον στις λαϊκές.
2: Ναι.
0: Οπότε και αυτοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
2: Παρόλα αυτά, η λαϊκή παραμένει ένα αποκούμπι εντοφέλτε. Έχει πολύ καλύτερες τιμές και μπορείς να βρεις όλο τον ειδών και φρέσκα προϊόντα.
1: Ποιοτικά.
2: Τη στηρίζω τις λαϊκές από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν ραδιοφωνικά στον Flash 99,4 παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιοβατζάκη. Να μας πεις τα νέα από την περιφέρεια. Έμαθα ότι υπάρχουν υποψήφοι, έτσι.
1: Όταν λέμε από την περιφέρεια, εννοούμε την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας.
0: Γιατί θα έχουμε κάποιες αλλαγές εκεί πέρα.
1: Έτσι φαίνεται τελικά. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο φούντωσε και πάλι το παρασκήνιο.
0: Ακούγονταν ονόματα πριν.
1: Ακούστηκαν ονόματα, ακούγονται ονόματα. Να πούμε ότι η κυρία Ιδωνά είναι στο νοσοκομείο. Η ίδια έχει κάνει μια δήλωση ότι συνεχίζει να εργάζεται. Ωστόσο, όπως φαίνεται, είναι άγνωστο ακόμα και αν βγει από το νοσοκομείο, που θα βγει από το νοσοκομείο, δεν έχει κάτι. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει
0: η αντικατάστασή της.
1: Ναι, για να βρεθεί ποιος θα είναι ο μεταβατικός, ο οποίος θα οδηγήσει το σχήμα που υπάρχει σήμερα στις επόμενες εκλογές, που είναι το 2028 οι εκλογές της αυτοδιοίκησης, έτσι. Είναι αρκετός χρόνος. Ακούγονται κάποια ονόματα, φαίνεται πάντως ότι οι συνήθεις ύποπτοι που αυτή τη στιγμή είναι δύο, είναι η Βούλα Πατουλίδου και ο Κώστας Γιουτίκας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι όχι μόνο μεταβατικοί, αλλά ενδιαφέρονται να έχουν και το χωρίσμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Φαίνεται ότι δεν θα έλεγα μένουν πίσω, αλλά μάλλον δεν θα είναι η πρώτη επιλογή, δεν θα είναι η επιλογή για την επόμενη μεταβατική περίοδο. Το όνομα που παίζει είναι αυτό του Θόδωρου Μήτρακα, ο οποίος είναι και κομματικό στέλεχος, ήταν και πρόεδρο, για χρόνια πρόεδρος των ΟΔΕ, αυτή την
0: Ζαπίτης Ονεδίτης,
1: πρόεδρος Ονεδίτης, έχει περάσει ΝΟΔΕ, όλη την κομματική ιεραρχία. Επίσης ήταν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπεριφερειάρχης, οπότε
0: θεωρείται ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος, έτσι.
1: Ότι πολύ στο πρόσωπό του βλέπουν τον επόμενο μεταβατικό περιφερειάρχη που θα οδηγήσει αυτό τον πολιτικό σχηματισμό, αυτό το σχήμα που υπάρχει σήμερα, τη διάδοχη κατάσταση του Απόστολου Τζιζικώστα, έτσι. Γιατί ο Απόστολος Τζιζικώστας κέρδισε τις εκλογές, στη συνέχεια μετακόμισε στην Ευρώπη, άφησε εδώ πέρα, εκλέχτηκε εδώ πέρα η κυρία Ιδωνά, αλλά όπως φαίνεται πάμε και σε νέα αντικατάσταση. Για να δούμε, γιατί οι μέρες είναι πονηρές γενικώς.
0: Λοιπόν, πάνω απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά στην κυρία Ιδωνά να επιστρέψει, εάν επιστρέψει τα καθήκοντά τη, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μα
1: και
0: πάνω απ' όλα υγεία, έτσι.
1: Και το βασικό είναι να προσέχει την υγεία της.
0: Βέβαια. Να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Αθανάσιος Γαλκιάς, ανεξάρτητος βουλευτής Αθηνών. Πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην ελληνική λύση. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χαλκιά. Τώρα εσάς, κύριε Χαλκιά, κανονικά δεν πρέπει τους ανεξάρτητους βουλευτές να σας αποκαλούμε αξιωματική αντιπολίτευση. Είστε το μεγαλύτερο κόμμα, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην ελληνική βουλή.
2: Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική πολιτική σκηνή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές να αποτελούν την δεύτερη σε πληθυσμό κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ακόμη και το 2015, όταν είχαν αποχωρήσει οι του Λαφαζάνη από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν ήταν τόσο πολύ. Τώρα είμαστε στους 50 κάτι. Πώς είστε τώρα, είστε πάνω από 50. Ναι. Πάντως, παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει προσπάθειες έτσι ώστε να συμφωνήσετε. Βέβαια είστε από διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρείτε κάποιο κοινό τόπο προκειμένου και εσείς να εκφράζεστε, αντί να είστε μεμονωμένοι, να εκφράζετε συλλογικά.
2: Είχαν γίνει κατά καιρούς κάποιες συζητήσεις από ό,τι είχα ακούσει. Εγώ ακολούθησα το δικό μου πολιτικό δρόμο. Εγώ προσχώρησα στο κόμμα της ελληνικής λύσης, ψευόμενος όμως και εγώ και η ελληνική λύση το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, δεν εντάχθηκα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Γιατί όμως, για ποιο λόγο?
2: είναι ο σεβασμός της απόφασης του κυρίαρχου ελληνικού λαού.
0: Οπότε παραμένετε ανεξάρτητος μέχρι τις κάλπες.
2: Σωστά. Σωστά. Παραμένω ανεξάρτητος κοινοβουλευτικά, όμως δεν θα μπορούσα και από μεριάς μου, επειδή έχω αρχίσει την συνεργασία με την ελληνική λύση, βρίσκομαι στα έδρανα της ελληνικής λύσης κτλ., να μην πω ποια θα είναι η συνέχεια μου πολιτικά. Να μην γνωρίζει, δεν θα ήταν ηθικό από την δική μου πλευρά. Ούτε ηθικό θα ήταν να ενταχθώ σε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, έχοντας εκλεγεί όμως με τις ψήφους του κόσμου που είχαν επιλέξει κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ποιοι πολιτικοί άξονες σας πήγανε κοντά στον κύριο Βελόπουλο?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση από την αρχή που μπήκα στην πολιτική σκηνή της χώρας, που εκλέχτηκα βουλευτής, ήταν ότι η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντοτε μιλάνε με στοιχεία. Καταθέτουν στα πρακτικά όλα αυτά που θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο, στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητεί κανένας, και πάρα πολλές φορές πράγματα που έχουν καταγγείλει, όσα έχουν μάλλον καταγγείλει, έχουν βγει ότι είναι αληθινά. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές το πολιτικό προσωπικό της χώρας λέει πράγματα, απλώς πυροτεχνήματα για να τα πει, και στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι ψέματα. Το κόσμος έχει σταματήσει και έχει αγανακτήσει από το πολιτικό προσωπικό να ακούει συνέχεια ψέματα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, και δεύτερον είναι η ταύτιση των απόψεων. Δηλαδή, ειλικρινά, στα μείζωνα ζητήματα έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων, και δεν μπορώ να καταλάβω και τον πατριωτικό χώρο να μην κάνει μία κίνηση προς ενοποίηση, γιατί πραγματικά θα μπορούσε να είναι μία απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Οπότε θεωρείτε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι ο αυθεντικός εκφραστής της χώρας?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ μαχητικός, όλοι μπορούν να το δουν σε μία ομιλία του, και είναι πανέτοιμος, αυτός και το κόμμα της ελληνικής λύσης, να δώσει απάντηση από την επόμενη μέρα. Ένα σχέδιο με 400 σελίδες πρόγραμμα, το οποίο απαντά

0: ταύτιση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι ψεύτες. Οπότε όλη αυτή η σπέκουλα και αυτή η λάσπη που πέφτει, την οποία άκουγα και εγώ σαν πολίτης πριν εκλεγώ, παίρνοντας όμως έντονα και μέσα στην πολιτική σκηνή της χώρας, είδα ότι αυτό δεν είναι αλήθες. Ποια συνεργασία είναι του κύριου Βελόπουλου που έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αφού...
1: Υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις, η αλήθεια είναι. Μέσα στη Βουλή βλέπουμε να δίνεται μία μάχη ανάμεσα στα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στα δικά σας, έτσι.
0: Ο κύριος Βελόπουλος έχει πει ξεκάθαρα ότι εδώ εγκληματείτε εναντίον του ελληνικού λαού και θα σας πάω φυλακή. Ποια ταυτίση, δεν μπορείς να έχεις συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς χαρακτηρίζετε τις τελευταίες δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη, κύριε Χαλιά, για πείτε μας λίγο. Γιατί εμείς βλέπουμε ως θεατές και οι πολίτες βλέπουμε μέσα στη Βουλή να γίνεται ένας έντονος διαξυφισμός, να υπάρχουν πολιτικά μαχαίρια, να πέφτουν διάφορες δηλώσεις, οι οποίες πολλές φορές στα μάτια μας φαίνονται και ακραίες. Και να θίγονται υπολήψεις ανθρώπων.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Πάρα πολλά ακούγονται και δείχνουν ότι τα στελέχη, ιδιαίτερα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως το έχω πει και εγώ προσωπικά από το βήμα της Ολομέλειας, είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή ζουν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν πρέπει να ζουν Ελλάδα. Δεν μπορεί να ακούγονται, μου έρχεται τώρα στο μυαλό οι κουβέντες του κυρίου Κερίδη να λέει τα 2,5 ευρώ βενζίνη, γιατί του λέγανε ότι θα φτάσει 2,5 ευρώ. Δεν είναι ακρίβεια, λέει. Να το δούμε, λέει, στα 5 ευρώ θα ήταν. Σε μια χώρα που η μισθή είναι στα 800-900 ευρώ. Δηλαδή, και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να προσπαθεί τώρα να καλύψει, ή όλοι είδαμε τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη και σε αυτό το ιατρείο, Θεός να το κάνει ιατρείο, γιατρούς αυτούς, ο οποίος έχασε τη ζωή του, γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Ένας μηχανισμός που υπάρχει μόνο για τις δημόσιες δομές. Και όλα αυτά τα ιδιωτικά ιατρία δεν υπάρχει έλεγχος. Και υπάρχει και κενό στον νόμο όσον αφορά την διαφήμιση. Το οποίο τώρα είδανε ότι... Αλλά να σας πω κάτι. Είναι 8 χρόνια κυβέρνηση.
1: Κενό απαγορεύεται. Η διαφήμιση εμείς το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί δεν έχουν κάνει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο να ελέγχεται και μέσω διαδικτύου αυτή η διαφήμιση.
2: Τώρα ελέγχεται, λένε, χθες έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι υπάρχει αυτό το σύστημα που ελέγχει αυτές όλες τις...
0: Ναι, αλλά...
2: Τώρα τι να τις πω, ιατρικές διαφημίσεις, δεν ξέρω πώς ακριβώς να τις χαρακτηρίσω και βλέπει αν αυτά που...
0: Δεν μπορούν να έχουν όμως συγχώρου χάρτη, είναι 8 χρόνια κυβέρνηση. Δεν μπορούν να
2: το
0: λένε
2: το κακό
0: ότι
2: έγινε, το ζήτημα είναι να, ότι πρώτα έγινε το κακό και τώρα αρχίζουν αυτοί οι έλεγχοι για όλα αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα, να σας πάω κάπου αλλού.
0: Παρακαλώ.
2: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει εδώ πέρα στην έκθεση ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Εσείς είστε ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου, όπως είπατε. Στον ίδιο χώρο εμφανίζεται να κινείται και ο κύριος Κασιδιάρης. Για σας ο κύριος Κασιδιάρης είναι αντίπαλος ή είναι ανταγωνιστής?
0: Κοιτάξτε να δείτε, για την ελληνική λύση ο αντίπαλός μας είναι ένας. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που ασκεί. Ας κατέβει όποιος θέλει. Δεν μας πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε σταθερές απόψεις και θα συνεχίσουμε να έχουμε σταθερή την άποψή μας και δεν φοβόμαστε κανέναν. Όλοι είδαμε τις εξελίξεις και παλαιότερα τι είχαν συμβεί. Είδαμε και με την κυρία Λατινοπούλου τώρα την άρση ασυλίας της που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα δούμε τι θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη όσον αφορά για πλαστές υπογραφές στο κόμμα της, για αυτά τέλος πάντων που κατηγορείται. Από εκεί και πέρα εμάς δεν μας πειράζει. Εμείς έχουμε σταθερές θέσεις, τις οποίες θα τις κρίνει στην τελική ο ελληνικός λαός. Αυτός είναι ο τελικός κριτής μας.
1: Κύριε Χαλκιά, υπάρχει πιθανότητα να προσχωρήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο κόμμα του κύριου Κασιδιάρη, στη Συμμαχία Ελλήνων?
2: Γιατί ακούγονται ήδη κάποια
1: ονόματα. Εμείς έχουμε ακούσει κάποια ονόματα. Εσείς εκεί πέρα μέσα στο καφενείο της Βουλής

0: έχετε ακούσει.
1: Βλέπετε να έχει απήχηση.
2: Κοίταξε, η Συμμαχία Ελλήνων, αν δεν απατώμε, αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές. Τον κύριο Δημητροκάλη, τον κύριο Μανούσου και τον κύριο Βαλτογιάννη. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορώ να το γνωρίζω, μπορώ να πω μόνο για τον εαυτό.
0: Κατεβαίνετε υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Ξέρω ότι είστε ένας ενεργός έτσι πολιτής και προσπαθείτε να αφουγκραστείτε τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο. Θα ήθελα να μου πείτε, να μου αξιολογήσετε βέβαια με μια βαθμολογική έτσι σειρά, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία σας μεταφέρουν οι πολίτες της περιοχής εκεί και γενικά οι πολίτες της χώρας μας. Και εάν πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να λυθούν.
1: Ναι, για παράδειγμα, όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι ξέρουμε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο.
0: Η ακρίβεια,
1: βλέπετε,
0: η
1: λοιπόν,
0: πώς
1: βλέπετε τις κινήσεις της κυβέρνησης, γιατί τώρα θα ανακοινώσει και τα μέτρα για την ενέργεια μέσα στη βδομάδα.
2: Ας πω, θα ανακοινώσει τα μέτρα για την ενέργεια. Το πετρέλαιο θέρμανση ήταν να ξεκινήσει περίπου στο 1,90. Θα πάρει κάποια μέτρα να ξεκινήσει το 1,70, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει το 1,12. Έχει να παγώσει κόσμο. Το φυσικό αέριο είναι σε τριπλάσια τιμή από πέρσι. Καταλαβαίνετε κι εσείς και ο καθένας, δηλαδή που ζει, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, την ακριβία η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Και ήθελα να πω με αυτό ότι βλέπουμε τις τιμές να έχουν, πήραν μια τεράστια ανατίμηση τα προϊόντα. Είδαμε κάποιες κινήσεις που ήταν καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή όταν έβλεπες ότι το καλάθι με κάποια συγκεκριμένα προϊόντα είχε η τιμή που είχε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο ήταν περίπου στο 35% ακριβότερο. Έρχεται να κάνει μία μείωση 5%. Και λέει ότι ορίστε να κάναμε μειώσεις, χτυπήσαμε την ακρίβεια. Δεν χτυπάς την ακρίβεια. Έτσι. Αν δεν χτυπήσεις τριγωνικές συναλλαγές των μεγάλων εταιριών που ουσιαστικά τρεις εταιρείες ελέγχουν την αγορά όσον αφορά τα τρόφιμα και τα προϊόντα γενικότερα, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιώδη λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Τα ελληνικά νοικοκυριά υποφέρουν, είναι η ακρίβεια, ένα πολύ σημαντικό. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η ασφάλεια. Όσον αφορά με αυτή την λαθρομετανάστευση η οποία έχει γεμίσει η χώρα μας, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Από την άλλη είναι το περιδικαίου αίσθημα, γιατί σου λέει ο άλλος ότι εγώ έχω παιδιά, δεν έχω να τους πάρω παπούτσια, δεν έχω να τους πάρω βασικά πράγματα, δεν έχω να πάνε τα παιδιά μου ένα φροντιστήριο να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Και από την άλλη να έχουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να δίνει 1,5 δισεκατομμύριο. Μια χώρα με δημογραφικό να παίρνει 700 εκατομμύρια να δίνονται για επίδομα παιδιού και όσες οικογένειες το παίρνουν. Δηλαδή μπορούμε να θεωρούμε ότι μια οικογένεια πενταμελής με τρία ανήλικα τέκνα 21.000 ευρώ είναι ένα τεράστιο ποσό, άρα από εκεί και πάνω δεν πρέπει να παίρνουν επίδομα παιδιού. 21.000 ευρώ, όταν ο άλλος μπορεί να δίνει τα 5, 6, 7.000 ευρώ σε ενίκιο. Μπορεί να μην λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα πράγματα. Ή να θεωρούμε ότι μια πενταμελής οικογένεια είναι αρκετά τα 21.000 ευρώ. Και να δίνουμε τώρα στον οποιοδήποτε που μπήκε χτες παράνομα στη χώρα μας να τον κοιμήσουμε, να τον τροφοδοτούμε, να του παρέχουμε ιατροφαρμακευτική κάλυψη εντελώς δωρεάν.
0: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Χαλκιά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει όλες αυτές οι δομές να είναι σε ακατοίκητα νησιά, μακριά από την ελληνική κοινωνία, για να μην έχει προβλήματα. Είδατε, και εσείς προφανώς και όλος ο κόσμος ξέρει τι έγινε. Τη δομή που ξεσηκώθηκαν. Και δεν είναι μόνο οι ΣΕΡΕΣ, είναι σε πάρα πολλές δομές, είτε είναι κλειστά κέντρα είτε είναι ανοιχτά κέντρα. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι μακριά από την ελληνική κοινωνία. Να ξέρει κάποιος, οποιοδήποτε που εισέρχεται παράνομα στην ελληνική επικράτεια, δεν πήγε να κάνει ένα αίτημα μετανάστευσης στην ελληνική πρεσβεία, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, από τη χώρα που προέρχεται. Γιατί η Ευρώπη δεν λαμβάνει να κάνει αυτό, να το κάνει πράξη? Δηλαδή να δέχεται τα αιτήματα ασύλου ή μετανάστευσης, υπάρχει ένας οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να γίνεται διαμοιρασμός ανάλογα με τα αιτήματα από τα κράτη-μέλη που να ζητούν, ναι, θέλω εργατικά χέρια, θέλω 1.000 άτομα για την τάδε καλλιέργεια. Και να γίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν για μας να έχουμε κλειστά κέντρα και να ξέρει ότι θα καταλήξει ένα κλειστό κέντρο χωρίς να λαμβάνει επιδόματα. Θα λαμβάνει μόνο ιατροφαρμακευτική κάλυψη και σύντηση μέχρι να απελαθεί. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Το αυστραλιανό μοντέλο δηλαδή.
0: Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Βλέπουμε στην Ευρώπη να αναφουντώνουν ξανά τα νεοναζιστικά κόμματα. Πώς θα τα χαρακτηρίζετε την όλη κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ναζιστική ιδεολογία είναι μια άκρως επικίνδυνη ιδεολογία. Οι ακραίες καταστάσεις φέρνουν αυτές τις δυνάμεις ξανά στην επιφάνεια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ σαν Έλληνας δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι με τα εγκλήματα που έγιναν από τον ναζισμό στη χώρα μας, με τις εξοντώσεις του εβραϊκού στοιχείου, κάποιος Έλληνας να ασπάζεται αυτή την ιδεολογία, το οποίο είναι σκοταδισμός. Είναι άλλο δεν συμφωνώ με το μεταναστευτικό και πρέπει να έχουμε πιο αυστηρά μέτρα για όσον αφορά την δημόσια ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια της χώρας και την προστασία του πολιτισμού μας και του έθνους μας. Είναι τελείως διαφορετικό ότι αυτούς θα πρέπει να τους εκτελέσουμε γιατί είναι αλλοδαποί, γιατί είναι Ασιάτες ή είναι Αφρικανοί κτλ. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο αυτό λέει ο ναζισμός. Ή ότι το πρόβλημά μας είναι οι Εβραίοι. Για ποιο λόγο είναι, δηλαδή αυτός ο αντισημιτισμός. Δεν μπορώ να το κατανοήσω εγώ αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι καλό. Και τώρα μου δίνεται μία ευκαιρία να πω ότι όπως οδηγούνται τα πράγματα δεν φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανοίγεται τώρα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και μεγάλη όμως ταυτόχρονα.
2: Η ακρίβεια στην ενέργεια έχει καταστρέψει την ευρωπαϊκή οικονομία και όλες αυτές οι δυνάμεις που ανεβαίνουν, ακραίες αυτές οι δυνάμεις, γιατί και εμείς έχουμε κάποιες σκέψεις ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είμαστε, πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Εθνών, στη συνεργασία των Εθνών.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Χαλκιά, βλέπετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι λένε ότι στην ουσία δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η Γερμανία, η οποία ορίζει τα πράγματα και η οποία αντιλαμβάνεται το ευρώ ως ένα μεγάλο μάρκο. Έτσι δεν είναι?
2: Και εδώ ίσως πρέπει να ανοίξει η κουβέντα. Γιατί τι θα κάνουμε, ποιο είναι το σενάριο της χώρας μας σε περίπτωση που καταρρεύσει το ευρώ? Είναι επιστημονική φαντασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κυρίως οικονομική ένωση και μια προσπάθεια πολιτικής ένωσης.
0: Χειροκροτείτε τη στάση της κυρίας Νατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά την ομιλία της?
2: Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν την παρακολούθησα. Αν θέλετε να μου πείτε περίπου τι είπε.
0: Η οποία εν ολίγης ξεμπρόστιασε την Γερμανία και είπε ότι υπέτει όσον αφορά την οικονομική κρίση, την αύξηση της ενεργειακής κρίσης την οποία λαμβάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και την λαθρομετανάστευση, υπέτεια είναι η Γερμανία. Γιατί συνεννοεί?
2: Δεν είναι μόνο η Γερμανία. Είναι πάρα πολλές χώρες εκτός της Γερμανίας. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτή την άποψη εν μέρει ότι όταν στηρίζεις μία πράσινη μετάβαση και θεωρείς ότι αν χρησιμοποιείς χαρτίνο καλαμάκι θα σώσεις το περιβάλλον, όταν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 7%, δηλαδή η Ελλάδα, η ρήπη της Ελλάδος είναι σαν να μιλάμε για μία πόλη της Κίνας. Όλη η ρήπη της Ελλάδος. Δηλαδή έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αυτή η πολιτική, γιατί το αποκάλυψα στη Βουλή, είναι συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ελεγχόμενη από τους δημοκρατικούς των ΗΠΑ που χρηματοδοτεί αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτούς τους πολιτικούς για να μιλούν για πράσινη μετάβαση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μιλάει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και δεν λέει κουβέντα για την εισβολή και κατοχή μιας χώρας που είναι η Κύπρος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάνουν για, ενώ υπάρχει και ψήφισμα του ΟΗΕ και τα λοιπά για την Κύπρο, και κοφεύουν και κάνουν συνεργασία με τους Τούρκους. Αυτά πρέπει να τελειώνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να παίρνεις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και καταστρέψεις την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν ήταν μόνο η Γερμανία, ήταν και άλλες χώρες. Μην ξεχνάμε η Γαλλία, την πολιτική, ακολουθούσε επίσης ή τους Βρετανούς.
0: Συνυπογράψαν άλλες 5 χώρες, βέβαια.
2: Έτσι. Λοιπόν, και κοφεύουν στην κατοχή στην Κύπρο να κατέχεται ένα κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Κύριε Χαλκιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να την ανοίξουμε ακόμη περισσότερο.
2: Εγώ να στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου στη συμπρωτεύουσα.
1: Αχ, να χαρείτε, μη μας λέτε συμπρωτεύουσα, γιατί θα σας ρωτήσω ποια είναι η συμπρωτεύουσα της Σουηδίας, της Δανίας.
0: Θα ανοίξει άλλο θέμα. Θα ανοίξει
1: άλλο. Δεν είναι συμπρωτεύουσα, είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει συμπρωτεύουσα.
2: Η μας καρδιά, η Θεσσαλονίκη είναι συμπρωτεύουσα. Για το αθηναϊκό κράτος του Κολονακίου δεν είναι. Την έχει ξεχασμένη.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τη Θεσσαλονίκη στην καρδιά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα σας έχουμε και από κοντά. Καλή σας συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Πώς γίνεται πάντα στο τέλος να σου βάζει ένα μουσικό χαλί και να μην θες να φύγεις από το στούντιο, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Το βάζει για να μην φύγω ή για να φύγω από το στούντιο, αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Εγώ νομίζω.
1: Για να βγούμε έξω να το νομίζω, λέει, θα σταματήσουν επιτέλους.
0: Για να πάρεις παραπάνω δύναμη, για να συνεχίσεις την ημέρα σου. Γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα τον Χρήστο.
1: Το Χρήστο, γιατί χωρίς το Χρήστο Νάκο δεν γίνεται.
0: Δεν μπορούμε
1: τίποτα.
0: Να κάνουμε τίποτα. Όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας.
1: Δεν φαντάζομαι να έχει κανείς παράπονο. Σήμερα είχαμε και ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και.
0: Καλύψαμε όλο το πολιτικό σκηνικό.
1: Λύση, γιατί στην ουσία στην ελληνική λύση ανήκει ο κύριος Χαλκιάς πλέον.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα στις 11. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι απατεώ.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
3: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
2: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
3: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
2: Δίνουμε βήμα σε όλους.
3: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
2: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
3: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θα με θυμίσεις.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σου. Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πάντα χωρίζω. Γιατί δεν γίνεται στη μέση να κοπώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: κάτι. Απ' τον παράδεισο να κόψω ένα κομμάτι. Επαναστάτης από συνήθεια. Ψάχνω να βρω τη λογική στα παραμύθια. Σου να είναι αλήθεια. Ζητάω βοήθεια.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
8: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Φλάσσα 99,4, Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας, μαζί με τον Δημήτρο Σχεζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη και όλους εσάς, τους φίλους αγρότες, κτηνοτρόφους, ψαράδες, μελισσοκόμους, ανθοκόμους, τους φίλους τους κυνηγούς της πραγματικής ζωής, της αγροζωής, του αγροτουρισμού, της αγροτικής ζωής, και όλους τους ανθρώπους που έχουν μέσα τους τη λεβαντιά της παλιάς Ελλάδας, τους εθελοντές, τους εκφραστές της παράδοσης μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Ξεκινάμε μια εκπομπή από την Δευτέρα σήμερα έως Παρασκευή, κάθε ημέρα 6 με 7. Τις προηγούμενες ημέρες ήμασταν 6 με 8, Τρίτη και Πέμπτη. Τώρα πλέον θα είμαστε κοντά σας όλη την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα τηλέφωνα όπου μπορείτε να μας πληροφορήσετε για κάποιο πρόβλημα, για κάποια πρόταση, για οτιδήποτε σας δημιουργεί η χαρά ή στεναχώρια, είναι το 231-0540-801 του σταθμού, του Flash 99,4, και το 6972-591-101 το δικό μου προσωπικά. Αυτό δεν κλείνει ποτέ, να ξέρετε. Χρόνια, 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ανοιχτό για κάθε καλόπιστο, για κάθε φίλο, και αυτή είναι και η περιουσία μας. Άλλωστε εμείς μόνο με αυτούς δημιουργούμε σχέση. 231-540-801 για οτιδήποτε μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι, και αν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, σίγουρο να είστε σίγουροι ότι θα μπορούμε την επόμενη πλέον εκπομπή, αύριο μεθαύριο, ούτω καθεξής, Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα θέματα όπως κάθε εβδομάδα είναι θέματα της καθημερινότητας, της διπλανής πόρτας. Έχουμε τα αγροτοκτηνοτροφικά μελισσοκοαλιευτικά, έχουμε όμως και τα του πολιτιστικού συλλόγου, του καθενός όπου γίνεται ένα έργο μεγάλο, αλλά και θέματα τα οποία προκύπτουν από το πουθενά. Ένα από αυτά που θα ασχοληθούμε σήμερα, έχουμε κοντά μας αξιόλογους ανθρώπους όπου θα μας ενημερώσουν γύρω από το τι βασανίζει, τι προβληματίζει, τι χαροποιεί όλους στην γειτονιά μας, στον τόπο μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα μας. Να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε μια χούφτα άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε κοντά ο ένας τον άλλον. Και όσοι θέλουν να σπέρνουν διχόνοια, όσοι θέλουν να σπέρνουν κακία και εχθρότητα, αυτοί να απομονώνονται με αγάπη. Ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος και είναι κακό για την πατρίδα, όπου έλεγε παλιά ο αείμνησος Πρόεδρος Δημοκρατίας Χρήστος Αρσετάκης, είμαστε ανάδελφος λαός. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι και σήμερα ακόμα συντηρείται, καλλιεργείται από κάποιους επιτίδιους πολιτικάντιδες ο εμφύλιος πόλεμος. Εμείς είμαστε από τη μια πλευρά, εσείς είστε από την άλλη πλευρά. Άκουγα προχθές και ένα βουλευτή εκεί της κυβέρνησης, Παναγία μου, Λοβέρδος ονόματι, Γιάννης, υφυπουργός εξωτερικών, τρόμαξα. Τρόμαξα. Θεέ μου, λέω, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε δεξιοί και είναι η καλύτερη πλευρά, λέει, της πατρίδας, ο λαός. Τεινάχτηκε ένας άλλος εκεί που ήταν του Πασό, ξεχνάω και το όνομά του, σηκώθηκε όρθιος. Μα τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Άρα αυτές οι συμπεριφορές των δεξιών και αριστερών τις έχουμε και στη γειτονιά μας. Εμείς θα πλώνουμε πάντοτε, και το εμείς είμαι εγώ, εσύ, ο καθένας από εμάς, χέρι βοήθειας, αγάπης, αλληλεγγύης, και πάμε μπροστά. Μέσα από τη δημοκρατία μας, μέσα από την ανθρωπιά, μέσα από την πατρίδα γενικότερα και την ομολογία της ποιήσης. Εγώ το ομολογώ. Σεβόμενος όμως την οποιαδήποτε αλλού επιλογή ως προς την πίστη του. Εγώ την ομολογώ. Η ορθοδοξία μας είναι αυτή που 500 χρόνια κράτησε ζωντανή την πατρίδα με τα λίγα γράμματα, τα κολυβογράμματα των ιερέων εκείνης της εποχής. Εκεί κρατήθηκε ζωντανή η γλώσσα και η θρησκεία και η οικογένεια. Άρα αυτά να τα έχουμε πλατιά ως περιουσία. Και ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη, καταρχήν με την κυρία Αθηνά Τζίκα, την πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κιμήνων, όπου θα μας αναφέρει ένα περιστατικό όπου την δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή την επιτέθηκε σκύλος, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο στα κείμενα, σε όλη την πατρίδα. Τα αδέσποτα είναι πλέον κίνδυνος.
για όλους, μικρούς και μεγάλους. Θα μας αναφέρει η κυρία Τζίκα το γεγονός, πώς έπραξε για να μπορέσει να μπει, αν είναι δυνατόν, ένας έλεγχος, παύλα, φραγμός, και φυσικά θα έχουμε κοντά μας και έναν άνθρωπο της, του πρωτογενή τομέα, έναν γεωπόνο, το φίλο τον καλό, το Φώτη τον Κουτσιούκη, είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και αγροτικής οικονομίας και αδέσποτων ζώων του Δήμου Δέλτα, με γενέθιο τόπο την Νέα Μαγνησία, όπου θα μας πει τι ορίζει η νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος που κάνει πολλά και τι μπορεί να κάνει όμως και ο κάθε πολίτης. Όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε το πρόβλημα, και θα κλείσουμε την σημερινή μας, έτσι θα έλεγα, παρέα, το ταξίδι μας με τον Ακροπόταμο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακροποτάμου, όπου κάνει μεγάλο έργο, πολύ μεγάλο, μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Σάββατο Καρετσινίδη, όπου θα μας μιλήσουν γιατί ετοιμάζουν σχολή ποντιακής διαλέκτου. Και πολύ γρήγορα ακόμα, Δημήτρη, πριν ακούσουμε αυτό το ωραιότατο παλιό τραγούδι του Χαράλαμπου του Γαργανουράκη, «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου», να πούμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι πληρωμές στους αγρότες και όλους τους ανθρώπους που γίνονται τομέα γίνονται με πολύ μεγάλη δυσκολία, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, σταλιά-σταλιά, και όπως έλεγε την προηγούμενη Πέμπτη ο οικονομικός σύμβουλος, ο λογιστής, ο ειδικός στα θέματα του πρωτογενή τομέα από τη Χαλάστρα, ο Χρήστος Σοπάτσιας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι υπάρχει πρόβλημα με το κτηματολόγιο, έχει να κάνει πρόβλημα με το ΑΤΑΚ, έχει να κάνει με το ΚΑΕΚ, έχει να κάνει. Πολλές δηλώσεις πλέον είναι στον αέρα, χρήματα δεν έρχονται, όμως η ελπίδα δεν πρέπει να φύγει ποτέ από τα χείλη μας, και με τον καλό λόγο ξεκινάμε.

0: Κυρία Τζίκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές του Flash FM και στην Ήπεθρο, σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, όπως όλους τους ανθρώπους της Ήπεθρου, του πρωτογενή τομέα. Όλους τους ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική ζωή. Μέσα από αγωνία, μέσα από χαρά, αγώνα ζωής. Λίγες είναι οι μέρες αυτές, αλλά όμως είναι μεγάλη μου τιμή όταν έχω κοντά μου ραδιοφωνικά ανθρώπους που είναι αγωνιστές γενικότερα. Τώρα, να πάμε πιο συγκεκριμένα. Έχω στα χέρια μου μια έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα. Αυτή, όπως την έχω διαβάσει, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο σε όλη την πατρίδα, σε όλους τους δήμους, σε όλα τα χωριά, ακόμα και σε πόλεις. Δηλαδή, πολλά σκυλιά, αδέσποτα, μικρά ή μεγάλα. Και επειδή είμαι χωριάτης από εδώ, Ιράνη Κιλκής, και είμαι και υπερήφανος γι' αυτό, έχω μεγαλώσει με τα μαντρόσκυλα, δεν τα φοβάμαι εγώ, αλλά ήταν άλλες εποχές τότε. Τώρα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα. Μέσα σε αυτή την έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα, μια μήνυση δηλαδή που κάνατε εσείς προσωπικά στις 18 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Χαλάστρας, αναφέρεται ότι σας επιτέθηκαν σκυλιά, μεγαλόσωμα, με αποτέλεσμα να σας δαγκάσουν κιόλας. Είστε και πρόεδρος εσείς όμως του πρώτου δημοτικού σχολείου Κιμήνων, συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Άρα υπάρχει μια ευθύνη γενικότερη, διότι με έναν τρόπο είστε κοντά στα παιδιά όλου του τόπου και αυτό σας ανησυχεί μέσα από το δικό σας περιστατικό. Σας παρακαλώ, πέστε μου λίγο, όσο μπορείτε πιο σύντομα και με λόγια θα έλεγα κατανοητά, τι ακριβώς συνέβη και τι προτείνετε εσείς.
1: Να αναφερθώ ότι ο Δήμος Δέλτα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ειδικά εμείς που είμαστε στο τέλος του Δήμου Δέλτα, τα χωριά Κίμινα, Μάλγαρα και Βραχιά θα πω, είμαστε ένα κομμάτι προς το τέλος του Δήμου. Ο κόσμος, η ανέχεια του κόσμου να μην μπορούν ίσως να προσφέρουν τροφή, να μην μπορούν να τα περιθάλψουν κλπ. Όλοι παίρνουν από κάποιο αδέσποτο και φυσικά μετά φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να τα σιτήσουν, δεν μπορούν να τα περιποιηθούν και τα αφήνουν σε διάφορα χωριά, όπου βρεθούν. Εδώ και 2 χρόνια, δυστυχώς, τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν γίνει μία γέλη. Προχθές την Πέμπτη που είχαμε λαϊκή εδώ στο χωριό μας, επισκέφθηκα τη λαϊκή, δάγκωσαν προηγουμένως πρωί-πρωί 2-3 ανθρώπους, ηλικιωμένους. Εγώ είχα πάει προς το τέλος της λαϊκής, δαγκώσανε και εμένα, γύρω στις 11.30 με 12 η ώρα.
0: Είναι το γεγονός αυτό, κυρία Τζίκα μου, το γεγονός αυτό είναι αυτό που καταγράφηκε στο αστυνομικό τμήμα της Χαλάστρας.
1: Χωρίς να τα προκαλέσουμε, χωρίς να τα αναστατώσουμε, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, καθώς ήμασταν στο δρόμο, οι άνθρωποι της λαϊκής ακόμα ήταν εκεί, δεν είχαν φύγει. Κάλεσα την αστυνομία για να καταγραφεί το γεγονός. Ήρθε ευτυχώς αμέσως η αστυνομία σε ένα δεκάλεπτο. Είδε τα σκυλιά, είδε και το συγκεκριμένο το οποίο το φωτογράφησα για να το αναζητήσουμε. Είχαμε εδώ, μόλις έφυγε από τη λαϊκή το σκυλί, πήγε ακριβώς 1 η ώρα, πήγε στον παιδικό σταθμό. Ήταν εκείνη η ώρα που έπαιρναν όλες οι μανούλες τα παιδιά τους. Το περιπολικό απ' έξω, το σκυλί όμως ήθελε να περιεργαστεί εκεί πέρα όλο τον κόσμο, δηλαδή ήθελε να δει τον κόσμο και καθόταν εκεί πέρα. Γάβγιζε τις μανούλες, τις είπαν και η αστυνομία και εγώ να μαζέψουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά γιατί είναι επικίνδυνο, μην τα ορμήξει. Και τους λέω τους αστυνομικούς, αφού πήραν οι μανούλες τα παιδιά τους, τώρα βλέπετε, λέω, 1 και 4 θα πάει στην πλατεία Κιμήνων. Ίσως κάποιοι αυτές τις ώρες πηγαίνουν φαγητό στα σκυλιά και φαντάζομαι και αυτό μαζεύονται εκείνη την ώρα 1 η ώρα στον παιδικό και 1 και 4 πηγαίνουν στην πλατεία στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Η κατάσταση είναι ότι σε 4 μέρες έχουν δαγκώσει 10 άτομα. Την προηγούμενη μέρα που δαγκώσανε εμένα, την Τετάρτη το πρωί, έναν υπάλληλο του Δήμου, μια κοπέλα η οποία ήταν στην ανακύκλωση επάνω στο αποδηματοφόρο, την δάγκωσαν την ώρα που ήταν επάνω στο αποδηματοφόρο στην πλατεία Κιμήνων. Έχουμε επίσης άλλους 2-3 ανθρώπους εκείνη τη μέρα την Τετάρτη. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά περιστατικά αυτές τις 4-5 μέρες και γενικώς όλο το σύνολο έχουμε πολλά περιστατικά να ορμάνε και να δαγκώνουν. Είναι μία γέλη. Όλα μας τα παιδιά όλο το καλοκαίρι δεν έχουν βγει να κάνουν ποδήλατο, φοβισμένα, να μην τα ορμήξει κανένα σκυλί. Εγώ φοβήθηκα και την επόμενη μέρα την Παρασκευή, πήγα πρωί-πρωί 7.30 ώρα, γιατί πολλοί γονείς φεύγουν το πρωί στη δουλειά, και 7.30 ώρα κατέγραψα κάποιες εικόνες που τα σκυλιά... Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στο ATM.
0: Επίτρεψε μου, ναι, σε παρακαλώ λίγο, να έρθουμε λίγο στο γεγονός. Μετά την επίθεση αυτή την προσωπική, όπου καταγράφηκε πλέον και ως μηνυτήρια αναφορά στο τμήμα το αστυνομικό της Χαλάστρας. Πήγατε σε γιατρό.
1: Βέβαια, στο κέντρο υγείας πήγα με αγωγή, με φάρμακα, με αντιβιώσεις. Με πλήρη περίθαλψη.
0: Άρα είναι ένα γεγονός όπου σε πλέον με έναν τρόπο αφυπνίζει και σένα, ή να πω, ίσως να πούμε και τη λέξη κάπως με τόσο αγωγικό, αναγκάζει να βγεις μπροστά και μέσα από εσένα την ίδια που έχεις αυτή την τραυματική εμπειρία, φοβούμενη ότι αυτό μπορεί να συμβεί και έχουν συμβεί αρκετά, αλλά και κυρίως σε μικρά παιδιά, διότι είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου Νέου και Δημού, του πρώτου δημοτικού σχολείου των Κοιμήνων, να προλάβουμε όλοι μαζί να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Δήμος κάνει ενέργειες. Οι αντιδήμαρχοι, οι αρμόδιοι, θα έχουμε και κοντά μας τώρα έναν άνθρωπο του πρωτογενή τομέα, της αγροτιάς, το Φώτη το Γκουτσιούκι, από τη Νέα Μαγνησία, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, αγροτικής οικονομίας και αδέσποτων ζώων. Να μας πει και τα θέματα της νομοθεσίας γενικότερα, τις ενέργειες και τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά τη δική σου άποψη, μέσα από αυτή τη δραματική εμπειρία, τι εσύ προτείνεις, τι προτείνει ο απλός κόσμος, οι συνάνθρωποι των Κοιμήνων, των Μαλγάρων, του Ανατολικού, της Βραχιάς, του Άνδεδρου, όλης της πατρίδας, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ, θα έλεγα, έντονο και γίνεται χειρότερο σε όλη την πατρίδα και κυρίως στις περιοχές, θα έλεγα, όπου υπάρχει και αγροτόκοσμος.
1: Να σας πω ότι και εγώ είμαι ένα παιδί από αγροτική οικογένεια και εμείς μεγαλώσαμε με τα σκυλιά. Όλοι μας είχαμε στο οικόπεδο σκυλί. Δεν είμαστε άνθρωποι που φοβούμαστε τα σκυλιά. Απλώς τα σκυλιά αυτά είναι μια γέλη, η οποία δεν ξέρω για ποιους λόγους τα σκυλιά έχουν αλλάξει τις συνθήκες. Ίσως θέλουν να έχουν πιο ηρεμία, να έχουν ένα χώρο δικό τους. Ίσως συντίζονται στην πλατεία και φοβούνται τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
0: Αν έχεις την καλοσύνη, όλο αυτό το οποίο έχεις ως απόσταγμα σοφίας, μέσα από την εμπειρία την δραματική, μέσα από τις κουβέντες και τις αγωνίες της καθημερινότητας των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, μικρών, μεγάλων, μέσα από το σχολείο όπου έχεις την αγωνία με όλους τους υπόλοιπους εκεί, δασκάλους, εκπαιδευτικούς δηλαδή, γονείς, και ως πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, του Πρωτοδημοτικού Σχολείου των Κοιμήνων. Προτείνεις κάτι και να συμπληρωθείς σε αυτές τις σκέψεις που έχει ο ίδιος ο Δήμος, γιατί ο Δήμος αγωνιά.
1: Εγώ όλες τις κινήσεις που έκανα ήταν ειλικρινά να ασχοληθώ και να πάω μέχρι και την αστυνομία, γιατί όλοι οι περισσότεροι σταματήσαν μέχρι το κέντρο υγείας και δεν γνωρίζουν ότι για να λάβει γνώση ο Δήμος θα έπρεπε εκτός από το κέντρο υγείας να πάνε και στην αστυνομία για να λειτουργήσει το σύστημα, για να πάρει δηλαδή μία φόρα. Εγώ θα πρότεινα να μαζευτούν τα σκυλιά, να γίνει ένα κοινοκομείο στο Δήμο, όπως έχει γίνει και έχω επισκεφτεί το κοινοκομείο Βέρεια, να γίνει ένα έργο στο Δήμο. Δεν παρέλαβαν κοινοκομείο, αλλά πρέπει να γίνει ένα κοινοκομείο. Πρέπει αυτά τα σκυλιά να βρουν το χώρο τους, να βρουν την ηρεμία τους, να βρουν την ησυχία τους, και εμείς οι συμπολίτες και τα παιδιά να μπορούμε να είμαστε άνθρωποι, να πηγαίνουμε στην πλατεία, να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, να πηγαίνουμε στα σχολεία, στις λαϊκές, να μπορούμε να περπατάμε.
0: Άρα η πρόταση η συγκεκριμένη, όπως την έχεις εσύ πλέον καταλάβει, νιώσει, συζητήσει, είναι το πρώτο βήμα αυτό. Μετέπειτα να απλώσουμε και ένα χέρι φιλίας και αγωνίας και, που λέμε, για το κοινό καλό. Όλοι οι συνάνθρωποι εκεί, πώς θα το παλέψουμε, πώς θα το λύσουμε, χωρίς φασαρίες, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς δαγκώματα, χωρίς γαυγίσματα.
1: Εγώ θα πρότεινα να μαζευτούν τα σκυλιά, να πάνε στο χώρο τους. Υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να τις ακούνε ούτε τα παιδιά. Αυτές είναι απάνθρωπες καταστάσεις πώς να φερθούν στα σκυλιά.
0: Ναι, όχι, βέβαια. Ναι, είναι δυνατόν να κακοποιήσουμε σκυλιά.
1: Να έχουν τέτοιες σκηνές, τέτοιες τραγωδίες.
0: Μα για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να είμαστε υπέρ της κακοποίησης των σκυλιών για να εξαλειφθούν.
1: Υπάρχει όμως κόσμος όταν δεν βρίσκει το δίκαιο του που προσπαθεί να το βρει με άλλον τρόπο. Όχι. Αλλά δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Με αγάπη Χριστού και ενσυναίσθηση ανθρώπινη πρέπει να είμαστε πάντοτε
1: με θαλπορή,
0: με ζεστασιά, με ανθρώπινο ζήλο, να σεβόμαστε όλα τα δημιουργήματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
1: Ξέρουν και τα παιδιά πώς πρέπει να φερθούν σε τέτοιες.
0: Άρα να πω εγώ ότι να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο σε κανέναν, να βγάλουμε στον αέρα και τον καλό μας το φίλο, το Φώτη, τον Κουτσιούκη, να μας πει από την πλευρά και την αγωνία δηλαδή που ζει ο Δήμος, η Δήμαρχος, η κυρία Μπισμινά, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια στην τύχη του Δήμου, αλλά γενικότερα, γιατί όχι να μην γίνει και ο Δήμος Δέλτα ένας πιλότος για τους άλλους. Είναι κοινό πρόβλημα. Να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ γιατί... που ακούσανε. Θα ήθελα στον κύριο Κουτσούκη να ευχηθώ με το καλό να γίνει ένα κοινοκομείο, ό,τι νομίζει το καλύτερο, είμαστε όλοι δίπλα του να βοηθήσουμε, όλοι οι φορείς, όλοι οι χωριανοί, όλοι οι πολίτες, οι συμπολίτες, ό,τι χρειάζεται να το φτιάξουμε, έστω και αν δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο.
0: Να γίνει πανστρατιά, να γίνει που λέμε από όλους μας, με ό,τι βοήθημα μπορεί ο καθένας να προσφέρει.
1: Να βρεθεί μια φιλοζωική, κάτι να βρεθεί, να βρουν και τα σκυλιά τη θαλπορή τους.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή ακρόαση.
0: Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, να συνδεθούμε με τον αγαπητό, τον αντιδήμαρχο, το Φώτη, τον Κουτσιούκη, ακούγοντας ένα ωραιότατο τραγούδι όμως, την μπαλάντα του Κυρμέντιου από τον Νότη τον Σφακιανάκη.

0: Αγαπητέ μου Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, τα πούμε σήμερα είναι και του προφήτη Ιωνά. Εχθές ήταν του Αγίου Ευσταθίου. Πιστεύω Φώτη ως αντιδήμαρχος να πρόλαβες να πεις σε όλους τους γνωστούς σου χρόνια πολλά.
1: Σίγουρα, κάθε φορά προλαβαίνουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Φώτη, αγαπητέ μου Φώτη, τώρα, ένα θα έλεγα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τα πολλά σε όλη την επικράτεια γύρω από τα δέσποτα σκυλιά. Ένα ήταν λίγο πιο τραυματικό σε βάρος της Προέδρου του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου της κυρίας Αθήνα Τζίκα. Με αφορμή αυτό, όπου της επιτέθηκε ένα αδέσποτο, προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά ούτως ώστε να καταγραφεί το γεγονός και μέσα από εκεί ο κάθε ένας, είτε ως πολίτης, ενεργός, ακόμα όμως θα έλεγα και όλοι οι φορείς, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πανελλαδικό πρόβλημα πλέον, το θέμα των αδέσποτων, και κάποιος θα έλεγα που νιώθει πολλές φορές και την επίθεση. Και αυτό είναι λίγο, θα έλεγα, όχι ευχάριστο, θα έλεγα είναι τραυματικό. Είμαι παλιός, το είπα και πριν, παλιός χωριάτης με τιμή και με καμάρι. Ζούσαμε στα Μαντρόσκυλα κοντά εμείς. Τώρα όμως είναι αλλιώς τα πράγματα. Ως Δήμος, εσύ, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αγροτικής Οικονομίας και ιδίως θα έλεγα της φροντίδας, της περίθαλψης, του ελέγχου των αδέσποτων ζώων του Δήμου Δέλτα. Ποια είναι η σκέψη σας, τι είναι όλο αυτό το οποίο σας στεναχωρεί, παλεύετε να το διορθώσετε, αλλά είναι κάτι το οποίο με την συμπαράσταση του κόσμου, όλων, γιατί πρέπει να συμπαρασταθούν το Δήμο, να συμπαρασταθούν όλοι οι φορείς, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο συνέβη στην κυρία Αθηνά Τζίκα και μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα, έτσι, παιδιά, αυτό είναι καταδικασία. Κοιτάμε όσο μπορούμε να το αποφύγουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας. Βέβαια, οι νομοθεσίες και αυτά εδώ έχουν περιορισμένα μέτρα. Για τους Δήμους το γνωρίζετε, μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Τώρα, εγώ θα σας πω, σαν Δήμος, εδώ και 10 μήνες συγκεκριμένα, τι έχουμε κάνει. Το πρόβλημα των αδεσπότων, καταρχήν, κατά τη δικιά μας και το πλάνο, δεν μπορεί να λυθεί εύκολα, ιδίως στο Δήμο μας, γιατί είναι ένας αστικός Δήμος που έρχεται πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολλές εγκαταλείψεις κάθε μέρα λόγω της βιομηχανικής. Έχουμε τα χωριά που είναι γύρω-γύρω χωράφια, είναι ο κάμπους της Θεσσαλονίκης και τα ζώα που μένουν να μπουν μέσα για να βρουν τροφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο. Εμείς αυτό το πλάνο που έχουμε βάλει είναι να στηρώσουμε τα ζώα. Έχουμε συμβάσεις με κτηνιάτρους σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, όπου εδώ και 10 μήνες έχουμε κάνει 800 στηρώσεις σε ζώα. Έχουμε κάνει 50 στηρώσεις.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Αυτό θα το κρίνει.
0: Όχι, είναι αριθμητικά και μόνο από τα άκουσα. Εγώ, επειδή έχω γνώση,
1: δεν είναι, τα
0: είναι
1: νούμερα.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός, ναι, αυτό που κάνατε.
1: Τα νούμερα των στηρώσεων. Και συνεχίζουμε, δεν έχουμε σταματήσει. Έχει εγκριθεί και διαγωνισμός, υπάρχουν κτηνίατροι, τα νούμερα συνεχίζουν και αυξάνονται. Και αυτό δεν είναι νούμερα για να τα πούμε στον αέρα, που έχουν γίνει σε πολλά ζώα, είτε περισσότερα αδέσποτα, αλλά έχουμε κάνει και 50 ζώα δεσποζόμενα που μας το ζήτησαν σε ευπαθείς ομάδες. Σαν Δήμος έχουμε καταφέρει να κάνουμε 103 υιοθεσίες μέχρι σήμερα. Αυτά είναι σε διάστημα 10 μηνών που σας λέω. Όχι ενός χρόνου, σε διάστημα 10 μηνών. Έχουμε κάνει 103 υιοθεσίες και συνεχίζουμε να στηρώνουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς και που λέμε ότι το θέμα των αδεσπότων δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί είναι ζωές και αυτά, είναι ψυχές, συμφωνούμε, αλλά λύνεται μόνο με στηρώσεις, ούτως ώστε να μην πολλαπλασιάζεται. Εμείς θέλουμε από τους δημότες μας, καταρχήν για όλα αυτά τα συμβάντα που γίνονται, τρέχουμε, έχουμε περισυλλογία στο Δήμο, ο οποίος γίνεται τώρα και διαγωνισμός. Έχουμε 80 σκυλιά τα οποία είναι επιθετικά μέσα σε ενδιέτοιμα που πληρώνουμε τον περισυλλογία και το ενδιέτοιμά του για να τα έχει μέσα. Έχουμε εκπαιδευτή στο Δήμο, ο οποίος είναι προαιρετικός και σε όλα τα συμβάντα τρέχει και εξετάζει τα ζώα, που αυτά εδώ άλλοι Δήμοι δεν τα έχουν. Αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα από τους δημότες μας είναι να μας βοηθήσουν να στηρώσουμε τα ζώα και να μην φοβούνται. Να μας βοηθήσουν. Όταν λέω να μας βοηθήσουν, τι εννοώ? Όποιος μπορεί να μεταφέρει, υπάρχει το τηλέφωνο της υπηρεσίας, μπορούν να το δουν και στο ίντερνετ για αυτά, να επικοινωνήσουν. Και αν μπορούν να μεταφέρουν έστω και ένα ζώο αδέσποτο, να το στηρώσουμε με δικά μας έξοδα του Δήμου προς Θεού, όχι δικά τους, μόνο τη μεταφορά, θα μας βοηθήσουν πολύ. Υπάρχουν συμβεβλημένοι κτηνίατροι, ούτως ώστε στήρωση, κάποια στιγμή θα επέλθει και το σημάζεμα όλων αυτών εδώ των αδέσποτων. Και ένα άλλο που θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους κτηνοτρόφους οι οποίοι υποφέρουν οι άνθρωποι λόγω της κρίσης που τους έχει χτυπήσει και της αρρώστιας και κλείνουν τα μαντριά τους, να μην φοβούνται, εμείς ούτε πρόστιμα τους βάζουμε τίποτα, να μας δώσουν τα τσομπανόσκυλά τους να τα σφυρώσουμε. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι φοβούνται όμως. Αυτό ήθελα να πω, αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο
0: έχει ο Δήμος, η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση, η οποία είναι γενική, είναι πανελλαδική. Εγώ κρατώ μέσα από όλα αυτά, γιατί είναι όλο πολύ σημαντικό αυτό το έργο που έχει γίνει, ότι απλώνεται χέρι φιλίας, συνεργασίας στους συμπολίτες, στους συνδημότες. Καταλαβαίνω και σας τιμά ακόμα και το θέμα ότι όλη η κατανόηση στο Σιβάν που έχει συμβεί στην κυρία Αθηνά την Τζίκα. Και πολλές φορές κάποιοι βγαίνουν μπροστά μέσα από μια τραυματική, θα έλεγα, εμπειρία, και αυτή είναι ίσως και το άναγμα ενός φωτός, ότι πρέπει να συστρατευτούμε. Ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, και θα ήθελα να το πω ότι σε όλους, ότι αυτό το κάλεσμα που κάνετε εσείς, αγαπητέ μου Φώτη, με προστάρισα τη Δήμαρχο, την κυρία Μπισβηνά, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν χωράνε, να το πω, εχθρότητες. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε κάποια πράγματα, ότι ο ένας πρέπει να βοηθήσει τον άλλον. Και το αυτό που θα πετύχουμε είναι πιο ποιότητα ζωής, γαλήνη και πάνω απ' όλα πολιτισμός. Θέλω να σε παρακαλώ να μας πεις λίγο την νομοθεσία γενικότερα, γιατί είναι ένα πλάνο, ένα πλαίσιο, και ποιο πλάνο εσείς έχετε στο μυαλό σας γενικότερα, τι σκέφτεστε, δηλαδή να κάνετε, λέτε ότι θα την παλέψουμε εμείς αυτή την κατάσταση.
1: Για να την παλέψω, αυτό που σας είπα, έχουμε ξεκινήσει τον αριθμό στηρώσεων. Δεν γίνεται τα ζώα ούτε να τα σκοτώσουμε ούτε τίποτα. Ο Δήμος δίνει και τροφές. Ο Δήμος έχει δύο φιλοζωικές και καταγεγραμμένες στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αδεσπότων Ζώων. Δίνει χρήματα στις φιλοζωικές κάθε χρόνο. Αυτό που δίνει, έτσι, εντάξει, όποιο ποσό μπορεί και δίνει και στις δύο. Δίνει τροφές κάθε μήνα στις φιλοζωικές. Δίνει τροφές στους ανθρώπους οι οποίοι εισιτίζουν. Αλλά θέλουμε να μας βοηθήσουν να τα στηρώσουμε. Δεν γίνεται να έχουμε μόνο αποτίσεις από το Δήμο. Θέλουμε να μας να στηρωθούν τα ζώα. Στηρώνοντας τα ζώα, ένα σκυλί το οποίο γεννάει 3, 4, 5, 7 κουτάβια δεν θα ξαναγεννήσει. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ό,τι επιθετικό υπάρχει περισυλλέγεται και πηγαίνει στο ενδιέτοιμα.
0: Εσείς με συγχωρείς λίγο, σε παρακαλώ, εσείς δηλαδή ζητάτε από τους συμπολίτες, συνδημότες, αυτό που έκανε, δεν θα πω να, άμα με δαγκάσει το σκυλάκι τι κάνω, πρέπει να πάω στο ιατρείο, πρέπει να πάω στην αστυνομία, όμως ζητάτε και τη συνδρομή τους, δηλαδή φαινόμενα τέτοια επιθετικών αδέσποτων σκύλων να καταγράφονται, να σας ενημερώνουν, να μην το λένε στα καφενεία, δηλαδή να μην το συζητάνε στα καφενεία, το συζητάμε μεταξύ μας, φωνάζουμε, βρίζουμε, κατηγορούμε, εδώ λέμε να πάμε πιο οργανωμένα.
1: Το μόνο εύκολο είναι να κάνουμε αυτό εδώ που λέτε εσείς, να βγαίνουμε, να κατηγορούμε και να φωνάζουμε στα
0: καφενεία. Μα δεν οφείλει κανέναν αυτό. Ξεσκάμε, μαλώνουμε και βάζουμε το κεφάλι κάτω και μετά πάμε πίσω και κλαίμε τη μοίρα μας. Εδώ είναι πώς θα πάμε μπροστά όλοι μαζί.
1: Όλοι στα χωριά μας ξέρουμε τι γίνεται που γυρνάμε κάθε μέρα. Ξέρουμε, ας πούμε, όταν υπάρχουν 3, 5, 10 δέσποτα σε κάθε κοινότητα, ξέρουμε ποιο είναι το επιθετικό, ξέρουμε ποιο είναι αυτό εδώ. Όποιος μας έχει ενημερώσει έγκαιρα και αυτά εδώ για τα σκυλιά, όντως ναι, τα έχουμε περισυλλέξει. Αλλά δεν μπορούμε να περισυλλέξουμε και όλα τα ζώα.
0: Φώτη, σε παρακαλώ λίγο, έχετε σκεφτεί αυτή την πρόταση που κάνει η κυρία Αθηνά Ιτζίκα, το κοινοτομείο, είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει?
1: Σας κατάλαβα τι πρότεινε η κυρία Τζίκα.
0: Ναι, ουσιαστικά τη θαλπορή, την επιστημονική, ένα κοινοτομείο, όπως γίνεται, δηλαδή στη Βέρεια υπάρχει. Δηλαδή τα ζώα να συγκεντρώνονται κάπου, εκεί να περιθάλπονται, εκεί να ελέγχονται, εκεί να στηρώνονται, εκεί να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Καταρχήν η νομοθεσία λέει ότι το παίρνεις, το στηρώνεις το ζώο, το παίρνεις, το στηρώνεις, το περιθάλπεις, και αν δεν είναι επιθετικό πρέπει να επανενταχθεί μέσα. Αυτό είναι νόμος του κράτους, έτσι. Δεν το λέμε εμείς.
0: Ναι, αυτά να ακούγονται, Φωτή. Αυτά να ακούγονται. Είναι νόμος του κράτους. Γιατί αν είναι στραβός, να κοιτάξουμε να το διορθώσουμε.
1: Ναι, είναι νόμος του κράτους. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε. Να σας ρωτήσω, αυτό το που λέτε το κοινοκομείο στη Βέρεια, πόσα ζώα μπορεί να φιλοξενήσει?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αν μπορεί να είναι 100 ή 200 ή 500 ή 1000, για όνομα του Θεού. Όμως, μπορεί να είναι μια αρχή. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεγαλώσει σταδιακά.
1: Μα σας λέω ότι εμείς αυτή την αρχή την έχουμε κάνει ήδη. Ήδη έχουμε 80 ζώα μέσα έγκλειστα. Δεν μπορούμε να πάρουμε
0: ζώα να μένει. Σε παρακαλώ, σε ποια περιοχή τα έχετε φωτί?
1: Είναι σε ιδιαίτημα στην προστηλητή. Είναι ο άνθρωπος συμβεβλημένος, έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παίρνει τα σκυλιά, τα επιθετικά, όλα αυτά εδώ του Δήμου και τα έχει μέσα και τα ταΐζει, τα φροντίζει.
0: Άρα υπάρχει,
1: ναι,
0: μια βάση.
1: Το έχουμε κάνει.
0: Ναι, άρα εκεί χρειάζεται παραπάνω πληροφόρηση. Δηλαδή ο κάθε κάτοικος, ο κάθε συνδημότης, ο κάθε άνθρωπος ο δικός μας, ότι υπάρχει, βοηθήστε.
1: Αν το ζώο δεν είναι επιθετικό, δεν μπορούμε να το βάλουμε μέσα.
0: Όχι, υπάρχει... για όνομα του Θεού. Απλά όμως, εδώ πάνω μπαίνει ένα ζήτημα μέσα από την, θα έλεγα, την αγάπη, την συνέστηση, την ανθρώπινη προς τα δημιουργήματα του Θεού. Τα 20 ζώα. Εκεί βέβαια δεν υπάρχουν τόσα προβλήματα. Άρα κυρίως τα αδέσποτα. Μήπως δεν πρέπει να τα ταΐζουμε στους δρόμους, σε ταβέρνες, σε μαγαζιά, κάπως έτσι ανέλεγκτα? Πάνω εκεί ποια είναι η πρότασή σας?
1: Εμείς σίγουρα ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κάποιον ο οποίος έχει ταβέρνα ή κάποιος ο οποίος είναι φιλόζωος που τρέχει να ταΐζει οπουδήποτε. Εμείς έχουμε σαν Δήμος, έχουμε ταΐστρες περιμετρικά των χωριών, έξω από τα χωριά. Είμαστε αναγκασμένοι να τα ταΐσουμε και να τα προσέξουμε από την πολιτεία, βάσει νόμου.
0: Άρα δηλαδή, αυτή η μεγάλη, για μένα είναι μεγάλη δουλειά αυτή που κάνετε.
1: Ναι.
0: Απλά μήπως χρειάζεται περισσότερο ενημέρωση, να το ξέρει ο κόσμος. Λιγότερα λόγια δηλαδή μεταξύ μας και φαγουμάρες και περισσότερο δράση. Πώς να αλληλοβοηθούμε ο ένας τον άλλον.
1: Σίγουρα, τώρα αν πάμε σε μια περιοχή όπου έχει κάποια μαντριά, έχει κάποια αδέσποτα τσουμπανόσκυλα. Αυτά τα τσουμπανόσκυλα είναι καπιανού. Είναι του Φώτη, είναι του Κώστα, είναι του Μπάμπη. Παράδειγμα είναι αυτό τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν τον βρίσκουμε και τον λέμε, ελάτε να σας αστηρώσουμε, να σας τσιπάρουμε, να σας τα δώσουμε, δεν έρχεται ο κόσμος. Φοβάται. Φοβάται γιατί σου λέει
0: μετά. Φώτη μου, γιατί φοβάται? Γιατί φοβάται ο κόσμος? Είναι για καλό, δεν είναι για κακό. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει ότι εγώ κατηγορώ το γείτονά μου. Όλοι μπορούμε να έχουμε ένα σκυλί ή όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση αφού είμαστε παραγωγή άσχημοι.
1: Σε ένα Δήμο με πάνω
0: και
1: από
0: με αυτό 2000... να κλείσουμε, δηλαδή να κάνει μια έκκληση αυτή τη στιγμή προς όλους δηλαδή τους συνδημότες και να είναι και θα έλεγα αφετηρία για όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Πανελλαδικό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πανελλαδικά.
1: Εγώ νομίζω ότι και οι φιλοζωικές πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους και να βοηθήσουν.
0: Να η πρόταση.
1: Τον κάθε Δήμο και να μην κάθονται μόνο να κατακρίνουν, γιατί ακόμα και οι φιλοζωικές είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, έτσι είναι υποχρεωμένος αλλιώς. Βάσει νομοθεσίας είναι όλοι ξέρουν τις υποχρεώσεις σε ένα κράτος δικαίου, σας λέω εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν. Πρέπει σκυλιά τα οποία είναι επιθετικά να περισυλλεχθούν και όχι να σου λένε ότι δεν θα το πάρεις αυτό το σκυλί, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικα. Ότι παρόλο που πρέπει να επιτεθεί τρεις φορές. Εντάξει, λένε όμως τρεις φορές, αφού το βλέπουμε το ζώο.
0: Κάτσε τώρα, μετράμε τις φορές που επιτέθηκε. Μία είναι αρκετή για να δαγκάσει και ένα παιδάκι και το παιδάκι το δικό μου, το εγγονάκι μου. Το παιδάκι του καθενός μας.
1: Εγώ συμφωνώ να σας πω. Εγώ έχω τρία παιδιά σε ηλικία 3, 6 και 9. Καταλαβαίνετε ότι και εγώ το έχω αυτό το πρόβλημα που έχουμε αδέσποτα. Τι είναι να πάει
0: δηλαδή, οι φιλοζωικές, έτσι πώς το λένε, δηλαδή μην αγγίξετε. Πώς θα γίνει?
1: Ναι, οι φιλοζωικές πρέπει να βοηθήσουν λίγο όλους τους Δήμους, όχι μόνο εμάς. Και να μην κοιτάνε τα συμφέροντά μου. Γιατί σας λέω, ο Δήμος, συγκεκριμένα η δικιά μας η διοίκηση, κάθε χρόνο παρέχει και χρήματα και ζωοτροφές. Αυτά που παρέχει, έτσι. Δεν θέλω να μπούμε σε νούμερα τώρα. Αν θέλετε,
0: όχι, δεν χρειάζεται και μόνο η προσπάθεια με ό,τι έχει το Κορβανάς, το ταμείο, αυτά τα λίγα, με αυτά παλεύει ο Δήμος. Το ζήτημα είναι να γίνει μια συστράτευση και αυτό που λες με τις φιλοζωικές θέλει και λίγο να το σκαλίσουμε κι εμείς από εδώ από την εκπομπή.
1: Και εσείς σας λέω, πρέπει τουλάχιστον να βάλουν και να βοηθήσουν και αυτές. Και όχι να λένε και να κατακρίνουν και να φωνάζουν και να το βλέπουν όλοι ως πολιτική πίεση πολιτικών μέσων. Θα πρέπει όλοι να κάνουμε για το καλό τόπος. Να μην υπάρχει ούτε ένα δάγκωμα. Μπορώ να σας πω ότι τους τελευταίους 4 μήνες δεν είχαμε ούτε ένα συμβάν στο Δήμο από δαγκώματα. Την τελευταία εβδομάδα τώρα που άνοιξαν τα σχολεία, ίσως τα ζώα ανακατέθηκαν από τον κόσμο, κάτι έγινε. Τώρα έχουμε δύο κρούσματα. Ένα της κυρίας Τζίκα και ένα εδώ στο Ισίνδο, στο πάρκο του Φλόρου, που προλάβαμε, επιτέθηκε, δεν έκανε δάγκωμα, αλλά νομίζω ότι πήγανε, το περισυλλέξανε σήμερα το ζώο.
0: Άρα, είμαστε σε ένα δρόμο, θα έλεγα, καλό, σε ένα δρόμο δηλαδή ανησυχίας. Όλη η προσπάθεια είναι και το κάλεσμα το δικό σας, πλέον, εννοώ πλέον ως φορέα, ως δήμο, εσύ ως αντιδήμαρχος, ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα. Ο καθένας με το μερίδιο ευθύνης που έχει.
1: Όλοι ξέρουμε ότι έχει 5-10 ζώα, το να κατακρίνουμε καλά. Να έρθουν τα ζώα να στηρωθούν όλα, μπορούνε. Εντός 10 ημερών, εντός 20, εντός 3 μηνών. Σας λέω, μέσα σε 10 μήνες έχουμε κάνει γύρω στις 800 στηρώσεις. Και ακόμα και σε οικογένειες που δεν έχουν χρήματα, που μας παρουσιάζουν κάποια στοιχεία που παίρνει η υπηρεσία ότι δεν μπορούν οικονομικά, τους βοηθάμε και αυτούς ακόμα. Αν στηρώσουμε το 70, 80, το 60% των δεσπότων μας εδώ στο Δήμο μας, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Θα γίνει. Η δική μου παρότρινση είναι, έβγε για ό,τι κάνετε, να ακούσουμε και τα προβλήματα και του κόσμου. Η εμπειρική, πώς το λένε, κατάσταση του καθενός είναι αυτή η οποία πολλές φορές μας φωτίζει και μας βγάζει και από μια κατάσταση, θα έλεγα, ίσως περιμένετε να δούμε πώς θα το παλέψουμε, πώς. Η τραυματική εμπειρία της κυρίας Αθηνά Τζίκα ίσως είναι και το έναυσμα. Όλοι μαζί όμως. Ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Σαν φορέας και εσείς όλοι οι άνθρωποι εκεί.
1: Εγώ δεν λέω ούτε να τα πάρουμε τα ζώα, ούτε να τα κλείσουμε, να τα στηρώσουμε. Αυτό τους λέω όλους. Υπάρχουν χρήματα από το Δήμο, υπάρχουν γιατροί και στη Χαλάστρα και στα Διάβατα και στη Σύνδο, όπου όλα δεν μπορούμε να τα... δεν προλαβαίνουμε. Αν υπάρχει μια παρόντρηση, πάρω εγώ αύριο τηλέφωνο την υπηρεσία και τους πω ναι, την Τρίτη μπορώ να σας φέρω ένα σκυλάκι. Είναι αδέσποτο, το ταΐζω εγώ, αλλά θα σας το στηρώσουμε. Εμείς θα το στηρώσουμε, να ξέρετε. Θα το τσιπάρουμε, θα το εμβολιάσουμε και θα βγει πάλι στο, όπως λέει η νομοθεσία. Αλλά θεωρώ ότι ένα ζώο στηρωμένο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να είναι στηρωμένο.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίστε και μπράβο για το έργο. Είπαμε όλοι μαζί ενωμένοι, πάμε να διορθώσουμε ό,τι δεν είναι καλό. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Φώτη, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, Σάββας Καρετσινίδης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακροποτάμου και σχολή πλέον ποντιακής διαλέκτου. Πριν όμως ακούσουμε ένα ωραίοτατο τραγούδι από τον Νίκο τον Κουρκούλη, τα αδέλφια Κωνσταντίνο και Μαθαίο Τσαχουρίδη, «Αδάσω κόσμο να αγαπώ».

0: αγαπητέ μου Σάβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Ντο είνετε?
1: Όλα καλά εσείς?
0: Έμορφα.
1: Έμορφα, έμορφα.
0: Άρα έτσι. Δηλαδή τώρα αγαπητέ μου Σάβα, ξεκινάτε εσείς να μάθετε τους νέους ανθρώπους να καλατσεύουν ποντιακά.
1: Να μάθουμε εμείς πρώτα απ' όλα.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι εσείς ξέρετε. Άμα τώρα μου πεις εσύ ότι εμείς δεν ξέρουμε, η δική σας θα έλεγα γενιά, ποντιακό χωριό Βαρβάτο, εντάξει, τότε θα αρχίσω να ανησυχώ.
1: Εδώ στον Ακροπόταμο μιλάνε όλοι, απλώς εμείς οι πιο νέοι καταλαβαίνουμε τα πάντα. Αλλά δεν έχουμε αυτή την ευχέρεια.
0: Αφού δεν καλατσεύετε, δεν καλατσεύετε, μιλάτε αυτά τα νεοτερίστικα. Οπότε...
1: Και λίγο, ναι, με τους μεγάλους διστάζουμε, γιατί μπορεί να πετάξουμε και τίποτα εύκαιρο.
0: Οπότε, θα πει... αγαπημένο μου φίλε, Σάβα, για πες μας σε παρακαλώ λίγο για να μάθουμε αυτή πλέον τη νέα πρωτοβουλία που παίρνει ο ιστορικός σας σύλλογος. Την σχολή ποντιακής διαλέκτου. Τι ακριβώς σκεφτήκατε, τι κάνετε και σε ποια φάση βρίσκεστε?
1: Είναι ένα στόχος που τα 3 χρόνια που είμαστε στη διοίκηση ήταν ένα στόχος. Να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι και μια ουσιαστική κίνηση του συλλόγου. Ένα μικρό λιθαράκι και εμείς από τη μεριά μας για να μπορέσει να κρατηθεί η γλώσσα. Η γλώσσα χάνεται δυστυχώς. Μένει μόνο από τα τραγούδια. Δηλαδή άμα θα χαθεί η γενιά τώρα των 60-ριδων, μόλις θα φύγουν οι 60-ριδες, οι 55 και πάνω που τα μιλάνε, οι υπόλοιποι δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε την ευχέρεια. Θα μείνουν μόνο τα τραγούδια, θα καταλαβαίνουμε αλλά δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Και όσο περνάνε τα παιδιά τα δικά μας δεν θα μιλάνε καθόλου. Δηλαδή αρχίζει και χάνεται, θα μείνει μόνο από το τραγούδι η γλώσσα. Οπότε ήταν ένας στόχος και δικός μας και για εμάς και για όλους όσους θέλουν να και είναι μέσα σε αυτό το όραμα, σε αυτή τη θέληση να μείνει το όσο μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει για να μείνει η γλώσσα, ήταν ένας στόχος της διοίκησης. Από τη στιγμή που η διοίκηση ήρθε σε επαφή με την κυρία Αναστασία Μαγερίδου.
0: Αυτή θα είναι η εκπαιδευτικός, αυτή θα είναι η δασκάλα.
1: Ναι, είναι γλωσσολόγος και είναι υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Διδάσκει ήδη και σε κάποιους ακόμα συλλόγους, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, διδάσκει, κάνει μαθήματα στους φοιτητές. Είναι ένας φοβερά αξιόλογος άνθρωπος, μια εκπαιδευτικός άριστη, με θέληση όχι μόνο για δουλειά, να το κάνει σαν δουλειά. Δεν είναι σαν δουλειά. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι το βλέπει σαν λειτουργήμα, ότι πρέπει να μείνει, είναι πόντια εννοείται, και θέλει και αυτή να μεταδώσει από τις γνώσεις της και από τη θέλησή της να μεταδώσει ό,τι μπορεί περισσότερο για να μείνει. Δηλαδή είμαστε πανευτυχείς που βρήκαμε σημείο, κοινό σημείο, όχι ένα, πολλά κοινά σημεία στις απόψεις μας και τα λοιπά πάνω στο θέμα αυτό με την Αναστασία, και ευτυχώς καταλήξαμε να μπορούμε να κάνουμε να επιτέλους μέσα από τον Οκτώβριο, από την αρχές Οκτωβρίου.
0: Αυτό θα ρωτούσα, πότε ξεκινάνε τα μαθήματα και αν υπάρχει ήδη ενδιαφέρον μεγάλο και σε ποιες ηλικίες?
1: Ναι, οι ηλικίες που θα γίνουν τα μαθήματα θα είναι από 16 χρονών και πάνω. Αυτό είναι μια... Αυτό μας το ζήτησε η Αναστασία.
0: Ως ειδικός.
1: Ναι, ως ειδικός, γιατί δεν θέλουμε να μπερδέψουμε, επειδή τώρα τα παιδιά μέχρι και 15-16 χρόνων ακόμα έχουν στα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα κανονικά και γραμματική και τα λοιπά, και επειδή μαθαίνουν και ξένες γλώσσες, να μην μπερδέψουμε και τραβήξουν έστω και κάτι πίσω στα μαθήματά τους και τα λοιπά τα παιδιά. Από 16 χρονών και πάνω όμως δεν έχουν θέμα στο να ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε από 16 χρονών και άνω.
0: Οκτώβριο μήνα αρχές.
1: Ναι, ή την πρώτη εβδομάδα.
0: Πρώτη εβδομάδα ή δεύτερη Οκτωβρίου. Ενδιαφέρον υπάρχει.
1: Ναι, έχουμε αρκετά άτομα σε εγγραφές. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα τμήμα που θα περάσουμε και θα περνάμε και καλά. Ένα οικογενειακό τμήμα.
0: Θα υπάρχει ένα μικρό κόστος.
1: Το κόστος δεν θα το δούμε αναλόγως με τα τέτοια, γιατί ο σύλλογος δεν είναι, ο σύλλογος δεν έχει πρόβλημα στο να, στο να, να μπορέσει και αυτός
0: να, να βοηθήσει, να χρηματοδοτήσει.
1: Ναι,
0: άλλος είναι ο σκοπός άλλωστε που γίνεται η σχολή. Εδώ μιλάμε για διαιώνιση του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και της ίδιας της γλώσσας. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, από αρχαιοτάτους χρόνους.
1: Και ναι, γι' αυτό και αυτό το λόγο δεν έχουμε πρόβλημα στο να δαπανίσουμε ένα ποσό τους 5-6-7 μήνες που θα γίνουν τα μαθήματα από το Ταμείο του Συλλόγου, για να, γιατί θα γίνει με ευχαρίστηση, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ουσία. Δεν είναι μόνο τα πανηγύρια και οι χοροί και τα μοχαμπέτια.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα βάζεις θέματα για μια άλλη εκπομπή. Είπαμε, ένα σύλλογος δεν μπορεί να στραφεί ως έργο στα μοχαμπέτια μόνο, γιατί τότε χάνουμε την κεντρική ιδέα, χάνουμε την πεμπτουσία, χάνουμε την ουσία, χάνουμε το χθες. Δεν σπέρνουμε το αύριο. Αυτό θέλει προσοχή. Σαφώς και θέλουμε και τα μοχαμπέτια, αλλά όχι όμως μόνο για τα μοχαμπέτια. Να κάνεις ένα κάλεσμα και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πριν κλείσουμε, ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι που έγινε αυτές τις μέρες. Καλό είναι να το πούμε.
0: Όπως
1: στις 12 Δεκεμβρίου εμείς έχουμε τον ετήσιο χορό μας, τέλος πάντων, και θα έρθει από τη Γερμανία, από το Έχιγκεν, ο σύλλογος ποντίων του Έχιγκεν από τη Γερμανία, κοντά στη Στουτγκάρδη είναι ο σύλλογος. Θα κάνουμε αδελφοποίηση με το σύλλογο του Έχιγκεν. Τους καλέσαμε, θα έρθουν να μείνουν, να τους φιλοξενήσουμε 3 μέρες, να χορέψουν και το χορευτικό τους στον ετήσιο.

0: Έχει και.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Στη Γερμανία.
0: Ναι, αυτά είναι και που μένουν και αυτά είναι που αξίζουν κιόλας. Πέραν τους δικούς μας εδώ συλλόγους, όλους που έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με όλους, είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι κι αυτό. Μας αξιώσει ο Θεός να το ζήσουμε. Και όλα να πάνε καλά.
1: Θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά γιατί έχετε μέσα σας, έχετε το DNA του ελληνισμού, του Έλληνα, του αγωνιστή, του έντιμου αγωνιστή που κρατάτε θερμοπύλες όσον αφορά την παράδοση. Και είσαστε όλοι εθελοντές. Δίνεται μεγάλη χαρά να ξέρεις, Σάβα, όχι στην εκπομπή, σε μένα προσωπικά, αλλά θα έλεγα σε πολύ κόσμο. Τα χωριά μας στηρίζονται μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι που πρέπει να ξεσηκώσουν και όλο το πολιτιακό, παύλα πολιτικό σύστημα, ότι στραφείτε στα χωριά, στις Κουμοπόλεις, στην Ήπεθρο, στην επαρχία που μας λέγαν παλιά. Γιατί διαφορετικά, ναι. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Φίλε μου, μεγάλο ευχαριστώ. Άρα, κάλεσμα να γραφείτε στις πλέον ναι, τάξεις του σχολιού
0: ποντιακής διαλέκτου. Είναι ένα γεγονός που δεν πρέπει να χαθεί.
1: Όχι, δεν θα χαθεί. Θα βοηθάτε εσείς, θα βοηθάμε και εμείς από εδώ.
0: Για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και για το... Και για το
1: μακάρι για να μπορούσα να έρθω κι εγώ. Μακάρι να μπορούσα να ερχόμουν κι εγώ, γιατί όταν καλατσεύω τα λίγα ποντιακά, καμαρώνω και λέω λελεύω τα ψήν. Αυτό έλεγα. Να, ωραία πράγματα. Άρα, φίλε μου, αυτό που κάνετε.
0: Θα γίνονται κάθε Πέμπτη. Ξεχάσαμε να το πούμε. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 8 και 4 το βράδυ.
1: Και θα διαρκούν περίπου μία ώρα, δύο ώρες.
0: Μία με μία μισή ώρα.
1: Μία μισή κάθε Πέμπτη, 8 η ώρα
0: κάθε
1: το βράδυ.
0: Στις 8 και 4 το βράδυ στο κτίριο του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Κροποτάμου. Με όλα τα εφόδια. Όλα τα εφόδια.
1: Μεγάλο ευχαριστώ. Και έβγε, πολλά έβγε,
0: εμείς
1: πολλά έβγε.
0: Ευχαριστούμε που μας δίνετε κι εσείς το χώρο για να μπορέσουμε να αναδείξουμε κι εμείς κάποια πράγματα από αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Καθήκον, είναι καθήκον. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλους τους χαιρετισμούς εκεί στους φίλους μας στον Ακροπόταμο. Δημήτρη, βαδίζουμε προς το τέλος. Έχει έρθει και ο αγαπημένος μας ο φίλος εδώ, ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης, ο πρώην δήμαρχος. Τέτοιους δήμαρχους πρέπει να τους ψάχνουμε τώρα να τους βρίσκουμε που λέμε. Γιατί δεν σπέρνανε μόνο υλικές, θα έλεγα, καταστάσεις, δηλαδή να βλέπει ο κόσμος, αλλά όμως σπέρνανε και πολιτισμό ιδιαίτερο ως κουλτούρα. Και αυτό έχει σημασία μεγάλη. Και σε χρόνια που ο Σταματουλάκης, ο Αλέξανδρος, ο Δήμαρχος Ελοκήπων, άφησε ένα μεγάλο θετικό αποτύπωμα. Δημήτρη, να ευχαριστήσω εσένα. Προλαβαίνουμε να βάλουμε και λίγο το μήλο μου του κόκκινο της Χαλκιδικής. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αθηνά την Τσίκα, την καλή τη φίλη, τον καλό το φίλο το Φώτη τον Κουτσιού και τον καλό το φίλο το Σάββα τον Καρατσινίδη και όλους εσάς. Είπαμε ενωμένοι, προχωράμε να σπείρουμε για μια Ελλάδα διαφορετική. Πάνω απ' όλα ενσυναίσθηση, ανθρωπιά, δημοκρατία με μπροστάρι και δίπλα μας πάντοτε την Ορθοδοξία. Να είσαστε καλά, τα λέμε αύριο 6 με 7. Είπαμε Δευτέρα έως Παρασκευή, κάθε μέρα έως 7, 6 έως 7. Στο ξαλέω, Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό σας βράδυ!

0: και Ready to Play Bed Builder και Παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ένιμ ερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα, γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τσαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ, 69-54-513. Ηλεκτρονική διεύθυνση asstamatoulakis@gmail.com. Στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική γραφή. Η εκπομπή μεταδίδεται βεβαίως και από το διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή θα έχω μια συζήτηση με τον εκδότη και λογοτέχνη του περιοδικού Ένεκεν, γύρω από το περιοδικό και γύρω από μια έρευνα, μεγάλη έρευνα που ξεκίνησε για ένα συγκεκριμένο θέμα, θα τα πούμε στη συζήτηση, και η οποία βεβαίως θα καταλήξει στην έκδοση ενός βιβλίου. Και επίσης πιστεύω ότι θα έχουμε χρόνο, επειδή 20 Σεπτεμβρίου έγινε η ανατίναξη της προδοτικής ΕΣΠΟ από την Εθνική Αντίσταση στην περίοδο της κατοχής από τον Κώστα Περίκο, θα κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Και βεβαίως ο μοναχικός πολεμιστής θα μας τροφοδοτήσει με κομμάτια από την τέχνη της ζωής για να γίνει η ζωή μας πιο όμορφη, πιο ευτυχισμένη, πιο χαρούμενη, πιο αποδοτική, πιο μαγική, πιο γοητευτική. Ας ξεκινήσουμε με μισό τραγούδι από την Μαρία Φαραντούρη, του Μίκη Θοδωράκη, «Δρόμοι παλιοί», στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη. Θα το ακούσουμε το υπόλοιπο μισό μετά από τη συζήτηση που θα έχω με τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τον εκδότη του περιοδικού Ένεκεν.

0: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια το υπόλοιπο του τραγουδιού. Είναι καιρός να καλωσορίσω τον καλό μου φίλο, λογοτέχνη, εκδότη του περιοδικού Ένεκεν, τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρε, καλησπέρα και σε σένα και στους ακρότες.
0: Σε ευχαριστώ που επικοινωνείς μαζί μου. Ξέρω ότι είσαι εκτός έδρας, αρκετά μακριά εκτός έδρας, και αν δεν γίνουμε αδιάκριτος, τι κάνεις εκεί στην Πελοπόννησο? Γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχεις συνδέσει με τις δικές σου δραστηριότητες. Δεν κάνεις απλώς τουρισμό.
1: Εννοείται, εννοείται. Κάνω δύο ευχάριστα πράγματα. Ετοιμάζω ένα βιβλίο για την λογοτεχνική ιστορία της Θεσσαλονίκης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε μια κρίσιμη περίοδο, είναι η περίοδος της κατοχής. Παράλληλα δουλεύω το περιοδικό Ένεκεν και στις 30 του μήνα θα έχουμε παρουσίαση ενός μυθιστορήματος, ενός πατρινού συγγραφέα του Βασίλη Χριστόπουλου. Το βιβλίο λέγεται «Με τον Ισού και το Ρεβόλβερ» και πρόκειται για μια προσωπικότητα που έζησε στις αρχές του αιώνα στην Πάτρα και στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ένας λίσταρχος με χριστιανοσοσιαλιστικές απόψεις.
0: Μάλιστα. Είναι ελκτικός ο τίτλος.
1: Ναι, ο Χριστόπουλος είναι ένας δόκιμος ιστοριογράφος και είναι απολαυστικά τα κείμενα από τα βιβλία του.
0: Ναι, άρα λοιπόν κάνεις έναν τουρισμό της ψυχής, διότι ασχολείσαι με πράγματα που σ' αρέσουν, παιδί μου, πράγματα που δημιουργείς, που προσφέρεις.
1: Η δική μας δουλειά δεν έχει διακοπές στην ουσία. Δουλεύουμε συνεχώς. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά, γιατί όταν είσαι στον τομέα των ιδεών, εκεί πρέπει συνεχώς να βρίσκεσαι σε εγρήγορση.
0: Ναι, δεν απεργούν οι ιδέες, παράγονται συνέχεια και καλές και κακές. Τις κακές πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο, τις καλές πρέπει να τις υποδεχτούμε και να τις επεξεργαστούμε. Άρα ο πόλεμος των ιδεών είναι ασταμάτητος, όμως εν αρχή είναι το περιοδικό Ένεκεν. Για πες μας δύο κουβέντες. Από πότε ξεκίνησε να βγαίνει, ποια είναι η ταυτότητα, ποια είναι η φιλοσοφία, τι προβλήματα υπάρχουν, γιατί στη σημερινή εποχή ίσως είναι δύσκολο να κυκλοφορεί ένα περιοδικό και το βλέπουμε γενικά με τα έντυπα μέσα.
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, Αλέξανδρε. Το ένα και τώρα έχει διαγράψει μια, ας πούμε, σημαντική πορεία μέσα στον χρόνο, γιατί εκδόθηκε πρώτη φορά στο μακρινό πια 1995. Οπότε αυτό το
0: έχει
1: εκδοτικό
0: εγχείρημα... Έχει πάνω από 30 χρόνια λοιπόν.
1: Ακριβώς. Αυτό το εκδοτικό εγχείρημα που συνοδεύεται και με άλλες εκδόσεις βιβλίων, με τον πολιτιστικό χώρο Ένεκεν, είναι μια, όπως λέει και ο υπότιτλος, είναι μια επιθεώρηση πολιτισμού, δηλαδή είναι μια δεύτερη κριτική ματιά πάνω στα φαινόμενα του πολιτισμού που κατά την ταπεινή μας γνώμη συνδέονται άμεσα με την κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα. Οπότε στο χώρο των ιδεών, στο χώρο του πολιτισμού, βλέπουμε πώς αντανακλώνονται διάφορα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά φαινόμενα. Και νομίζω αυτό έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια αυτό το διάστημα που έχει διανύσει το Ένεκεν είναι τελικά μια καταγραφή του ιστορικού χρόνου, γιατί από τις σελίδες του έχουν περάσει άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της κριτικής σκέψης, του πολιτισμού, της πολιτικής. Ένα έντυπο είναι ένα πεδίο καταγραφής. Ναι. Και αυτό στις μέρες μας νομίζω ότι είναι να εκλείψει. Δηλαδή τα ίχνη που μένουν πια από τα πράγματα είναι τα ίχνη του διαδικτύου, το οποίο ξέρουμε πόσο έολο και έθραυστο είναι και μη προσπελάσιμο τελικά.
0: Ναι, σωστά. Και ίσως γι' αυτό, επειδή αφήνει και κάποια αρνητικά αποτυπώματα κυρίως σε μικρά παιδιά που το μυαλό τους είναι πιο ευνοϊκό στο να φυτευτούν διάφορες ιδέες ή διάφορα μοντέλα κοινωνικής συμπεριφοράς, κάποιες χώρες αρχίζουν να το αποσύρουν σιγά σιγά από την εκπαίδευση και να επιστρέφουν σε πιο πατροπαράδοτες μεθόδους εκπαίδευσης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι εκτός από εθνικά θέματα, ελληνικά δηλαδή, ευρωπαϊκά, το περιοδικό σου το Ένεκεν φτάνει και πολύ μακριά φτάνει στην Κίνα. Για παράδειγμα, διάβαζα τελευταία ένα παλιό του άρθρο για τον Κονφούκιο και τον Πλάτωνα. Διάβαζα για το Βιετνάμ, για τον τροτσκισμό του Βιετνάμ, που ξεκινούσε το άρθρο από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Που θα έλεγε κανείς τώρα, μα Βιετνάμ και τροτσκισμός, τι μας ενδιαφέρει? Όμως είναι ένα ψήγμα, μια πετρούλα στη γραφιστική του παγκόσμιου ιστορικού στερεώματος, και αυτά τα πράγματα κρύβουν μια γοητεία και καμιά φορά και καμιά χρησιμότητα. Για παράδειγμα, γέλασα, αλλά με θλιβερό χαμόγελο μέσα μου, όταν διάβαζα για τις ιστορίες του βιετναμέζικου τροτσκισμού και τις απανωτές διασπάσεις. Και λέω, ρε παιδί μου, η διάσπαση είναι στο DNA της αριστεράς και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και ποιος ξέρει και στο μέλλον πώς θα συνεχιστεί.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέτεις, Αλέξανδρε. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια παρατήρηση. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένη. Δηλαδή, η πλειονότητα των προϊόντων ή των αγαθών που μας περιβάλλουν έχουν παραχθεί πολύ μακριά από την ελληνική κοινωνία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: και οι υπηρεσίες πια, όχι μόνο τα προϊόντα, και οι υπηρεσίες. Μπορεί να είναι στην Ινδία μια υπηρεσία και να την παίρνει στην Ελλάδα. Ναι.
1: Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε με το Ένεκεν είναι να δείξουμε ότι στην παράδοση του εργατικού κινήματος, για να το πω έτσι, αυτή η διεθνιστική αντίληψη είναι ριζωμένη. Και νομίζω είναι σημαντικό, όταν ζούμε σε αυτή την εποχή της σύγχρονη της παγκοσμιοποίησης, να έχουμε μια γνώση της ιστορίας των πραγμάτων και των κοινωνικών φαινομένων.
0: Ναι.
1: Αφόσον έχει ενοποιηθεί τώρα ο πλανήτης, γιατί εμείς να είμαστε βουτυγμένοι στα σκοτάδια της άγνοιας? Γιατί να έχουμε απεμπολίσει αυτή την παράδοση του εργατικού κινήματος πραγματικά? Ας μην ξεχνάμε ότι στο Λονδίνο τον προηγούμενο αιώνα φτιάχνεται ένα παγκόσμιο κόμμα της εργατικής τάξης, φτιάχνεται η πρώτη διεθνής. Δεν είναι ξένος δηλαδή ο διεθνισμός στο εργατικό κίνημα.
0: Ναι.
1: Είναι ζωτική του παράδοση.
0: Μετά λίγο μπολιάστηκε με πιο τοξικές ιδέες, όπως σοσιαλισμός σε μια χώρα, και κυνηγήθηκε όποιος μιλούσε για διεθνισμό.
1: Φυσικά. Ναι. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση του εργατικού κινήματος, που είναι διεθνιστική στη βάση της. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αναφορές του Ένεκεν, και γι' αυτό φαίνεται κάπως πώς είναι δυνατόν, διότι υπάρχει ένα πεδίο γνώσης και ιστορικής εμπειρίας, το οποίο είναι πρόσφορο σε όποιον το αναζητήσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίφαση, Αλέξανδρε. Ενώ, ας πούμε, μια παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, πολλές κοινωνίες αναπτύσσουν φοβικά κλειστά σύνδρομα.
0: Ναι, ίσως γιατί είχε κάποιες παρενέργειες η παγκοσμιοποίηση στην παλιά κατάσταση. Και
1: φυσικά,
0: αυτό λίγο φοβίζει,
1: φυσικά.
0: Δεν διαχειρίστηκε σωστά από την εξουσία η παγκοσμιοποίηση και άφησε σκληρά αποτυπώματα καμιά φορά στις λαϊκές.
1: Φυσικά. Γιατί η παγκοσμιοποίηση σήμαινε ισοπαίδωση δημοκρατικών δικαιωμάτων, ισοπαίδωση πολλών πραγμάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλών πραγμάτων. Αλλά εμείς πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ένας που γνωρίζει το τι έγινε στο Βιετνάμ, για παράδειγμα, έχει κέρδος, δηλαδή σαν πολίτης έχει κέρδος αν γνωρίζει την ιστορία αυτής της χώρας.
0: Έτσι, όλα συνδέονται.
1: Ή την ιστορία της σύγχρονης Κίνας. Την πραγματική ιστορία όμως, όχι τα αφηγήματα, τα τηλεοπτικά αφηγήματα ή τα αφηγήματα του διαδικτύου.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω βρει άρθρο στο περιοδικό σου για τη σύγχρονη Κίνα. Ελπίζω κάποια στιγμή να ψαρέψεις από την διεθνή βιβλιογραφία κάτι. Αλλά καλά, αυτά με το περιοδικό Ένεκεν, έτσι ως ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Είναι και η εκδόση σου, βέβαια. Είπες, αυτό το βιβλίο του Πατρινού είναι υποέκδοση ή έχει εκδοθεί?
1: Έχει εκδοθεί
0: και θα το παρουσιάσει τον Δεκέμβρη. Έχεις κάνει και άλλες εκδόσεις. Να περάσουμε όμως σε κάτι που είναι πιο φρέσκο, που τώρα το βγάζεις στον αέρα. Έχεις ξεκινήσει μια έρευνα, μεγάλη έρευνα και πολύχρονη και μακρινή στους σταθμούς της. Δηλαδή, μου λες, έφτασα από την Ιερουσαλήμ στο Βερολίνο. Μια έρευνα η οποία πρόκειται να εκδοθεί σε βιβλίο κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Τι περιλαμβάνει αυτό το υποέκδοση βιβλίο σου, ποιες ανάγκες το έκαναν να προκύψει και να το παρουσιάζει στην ελληνική βιβλική σκηνή, να το πω έτσι.
1: Ναι. Νομίζω, Αλέξανδρο, η ανάγκη είναι να γνωρίσουμε την ιστορία της πόλης, της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι μια πολυκύμαντη ιστορία. Και εγώ έχω ασχοληθεί και λόγω του αντικειμένου μου, λόγω των ενδιαφερόντων μου, με τη στάση των διανοούμενων στη διάρκεια της κατοχής. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια πολύχρονη, όπως προανέφερες, έρευνα σε αρχεία, μια αξιοποίηση πηγών, τα οποία κάποια από αυτά είναι γνωστά στους ιστορικούς, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχουν διαβαστεί σωστά, αν μου επιτρέπετε.
0: Μήπως δεν θέλησαν να τα παρουσιάσουν, βάλαμε δηλαδή τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι για να μην φαίνονται.
1: Ίσως θα μπορούσε να είναι και αυτό, γιατί προκύπτουν σημαντικά πρόσωπα της Θεσσαλονίκης από το χώρο της διανόησης.
0: Τα οποία αλλιώς τα φανταζόμασταν, αλλιώς τα ξέραμε, όχι τα φανταζόμασταν, αλλιώς μας τα είπαν. Και μέσα από τουλάχιστον έχεις ένα άρθρο ως προήμιο αυτού που θα κυκλοφορήσει και εκεί τα περιγράφεις αρκετά καλά τα πράγματα, όμως εσύ να μας τα πεις αυτά.
1: Ναι, νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια ήταν η στάση των διανοούμενων σε μία περίοδο όπου η Γερμανία εμφανιζόταν ενίκητη. Όταν βλέπουμε τα ιστορικά γεγονότα εκ των υστέρων, αν δεν γνωρίζουμε καλά και δεν είμαστε σε θέση να αξιολογούμε την ιστορική συγκυρία, μπορεί να κάνουμε λάθος στην κρίση μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάντως στην περίοδο από τον Μάιο του 40 που τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Γαλλία και κερδίζουν το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου, που ήταν ο Γαλλικός στρατός, μέχρι την άνοιξη του 1943, δηλαδή την ήττα του στο Στάλιγκραντ, η θέση των Γερμανών φαινόταν ανίκητη. Είχαν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν απομονωμένη και τα στρατεύματα της Wehrmacht είχαν φτάσει 60 χιλιόμετρα 80 έξω από τη Μόσχα. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, οι διανοούμενοι εκείνης της περίοδου κρίθηκαν από την ίδια την ιστορία, να πάρουν θέση. Και κάποιοι από αυτούς, για διάφορους λόγους, έκριναν ότι ο νικητής αυτής της παγκόσμιας σύραξης θα είναι η Γερμανία του Χίτλερ. Και συνεργάστηκαν αυτό. Συνεργάστηκαν με τους χιτλερικούς. Συνεργάστηκαν δηλαδή με τον κατακτητή της χώρας τους. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία ακόμη διευκρίνηση. Θα πρέπει να δούμε τι ήθελαν οι Γερμανοί και τι ζητούσαν οι δοσύλλογοι από τους Γερμανούς. Γιατί συνήθως η προσέγγιση είναι οι δοσύλλογοι θέλαν να πλουτίσουν, θέλαν να τακτοποιηθούν. Το ερώτημα που εγώ θέτω είναι οι Γερμανοί τι θέλανε από τους δοσύλλογους της κάθε χώρας που καταλάβαμε.
0: Και αν απαντήσουμε σε αυτό
1: το ερώτημα, θα δούμε ότι συγκλίνουν τα συμφέροντα. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνεργασία με τον κατακτητή. Υπάρχει δηλαδή μία αντικειμενική σύγκληση συμφερόντων. Το άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι οι Γερμανοί δεν ήθελαν σόνι και καλά όσοι συνεργάζονταν μεταξύ τους να λέγανε Sieg Heil ή να ήταν μέλη ή οπαδοί της ναζιστικής ιδεολογίας. Αυτό που οι Γερμανοί ήθελαν σαν κυρίαρχη δύναμη ήταν τη συνεργασία και την πειθό μιας κοινωνίας στη βάση των σχεδίων που είχαν αυτοί. Επομένως, οι άνθρωποι που εγώ βρίσκω να συνεργάζονται δεν ήταν αναγκαστικά, δεν εμφορούνταν αναγκαστικά από την ναζιστική ιδεολογία, αλλά συνεργάζονται όμως ο καθένας από τη θέση του και από το πόστο του με τον κατακτητή της χώρας.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί
0: ταιριαζες.
1: Αν εγώ κατέχω, κατέχω ένα δημόσιο αξίωμα, αν είμαι ένας γνωστός διανοούμενος και δίνω μία συνέντευξη ή δίνω μία συνεργασία μου σε ένα φιλοναζιστικό έντυπο, σε ένα έντυπο που οργανώνει το ολοκαύτωμα του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, οργανώνει την εξόντωση των πολιτών που αντιστέκονται στον κατακτητή, πώς θεωρούμε.
0: Έτσι.
1: Και εάν λέω το κείμενό μου ή με τα λόγια μου, δώσω μια συνεργασία σε ένα τέτοιο έντυπο.
0: Βέβαια. Σωστά. Αν λέει ένας διανοούμενος της εποχής γνωστό όνομα στο χώρο της Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά ίσως ότι «μα τι θέλετε και αντιστέκεστε, αυτό στρέφεται μπούμεραγκ και θα σκοτωθεί ένα σωρό αθώος κόσμος», καλλιεργεί αμέσως την αίσθηση του «καταθέστε τα όπλα και μην πουλιάστε».
1: Αυτό, Αλέξανδρα, υπόθηκε από έναν υψηλά ιστάμενο θεσμικό παράγοντα της πόλης.
0: Ναι.
1: Από έναν υψηλά ιστάμενο θεσμικό παράγοντα της πόλης. Αλλά μπορεί εγώ να μιλάω περί ανέμων και υδάτων όταν σε ένα περιοδικό ανακοινώνεται το πογκρόμ των Εβραίων ή όταν ανακοινώνεται η παραδειγματική εκτέλεση ενός ήρωα της Θεσσαλονίκης του Γεωργίου Ιβάνοφ. Εάν εγώ βάζω ένα κείμενό μου και δίπλα Γερμανοί ανακοινώνουν την εκτέλεση του Ιβάνοφ και των συνεργατών του, δεν προκύπτει ένα ηθικό ζήτημα.
0: Βέβαια.
1: Εάν εγώ ως καλλιτέχνης έχω ένα πίνακα και στο πρωτοσέλιδο του ναζιστικού περιοδικού υπάρχει ο λόγος του Αδόλφου Χίτλερ, δεν είμαι συνεργάτης των Γερμανών.
0: Αναφέρεις έναν σκηνοθέτη προπολεμικά στο Μεσοπόλεμο και λίγο θα δούμε ότι, γιατί αυτό που λες έχει και μια αρχή στο Μεσοπόλεμο πριν γίνει η κατάκτηση από την Γερμανία και την Ιταλία, ένας σκηνοθέτης Μουζενίδης που εξυμνεί σε ένα περιοδικό, νομίζω είναι οι Μακεδονικές Μέρες, που έχει μια αμαρτωλή ιστορία από ό,τι γράφεις σε ένα άρθρο σου, και το γερμανικό θέατρο, το εθνικοσοσιαλιστικό θέατρο εξυμνεί.
1: Ο Μουζενίδης αρθρογραφεί στη ναζιστική εφημερίδα Νέα Ευρώπη. Εδώ για τους ακροατές να διευκρινίσουμε ότι οι τίτλοι των εντύπων αυτών δεν ήταν τυχαίοι. Νέα Ευρώπη ονόμαζαν οι Ναζί το χιλιόχρονο Ράιχ. Ναι. Υπάρχει άρα στον ελληνικό χώρο μια εφημερίδα με τον τίτλο που ταυτίζεται με το στρατηγικό project της ναζιστικής υπεριαλιστικής Γερμανίας με τη Νέα Ευρώπη.
0: Κάποιος Παπασρατηγάκης γράφης είναι ο διευθυντής αυτής της εφημερίδας.
1: Ναι, είναι γνωστή αυτή η εφημερίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Μουζενίδης αρθρογραφεί σε αυτή την εφημερίδα. Αυτό από μόνο του είναι μια στάση πολιτική. Έχει μια στάση θέση πολιτική. Το τρομακτικό είναι ότι εδώ μιλάμε για έντυπα που εξέφραζαν τη βούληση του κατακτητή της χώρας, της πατρίδας.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο ή κάτι ασήμαντο. Εδώ είχε καταληθεί κάθε έννοια ελευθερίας. Η χώρα, οι Γερμανοί προόριζαν τη Θεσσαλονίκη, την αποκαλούσαν η Καλιφορνία της Ευρώπης. Θέλαν τη Θεσσαλονίκη για το λιμάνι της να επικοινωνεί με τις χώρες του Βορρά και θέλανε την Ελλάδα να είναι μια αγροτική αποικία. Σε αυτό το διάστημα τώρα, 41, 42, 43, που δεν έχει κριθεί η έκβαση του πολέμου, πρέπει τότε να τοποθετήσουμε τη ματιά μας και να δούμε ποιες πράξεις έλαβαν χώρα εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Γιατί μετά μεσολαβούν άλλα σφοδρά γεγονότα. Μεσολαβεί η ήττα των Ναζί, μεσολαβεί ο εμφύλιος πόλεμος και έρχεται η ιστορία από τα πάνω κάτω. Μεσολαβεί το ολοκαύτωμα της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένας άλλος πλανήτης.
0: Βέβαια.
1: Όχι άλλη πόλη.
0: Έφυγε
1: είναι άλλος πλανήτης.
0: 48.000 κόσμος οι Εβραίοι που ήταν.
1: Είναι άλλος πλανήτης. Δηλαδή έχουν μπουκάρει στα σπίτια των ανθρώπων, στα καταστήματά τους. Έχουν πάρει τις οικοσκευές, έχουν πάρει τα ρούχα.
0: Αυτό σε συνεργασία και με Γερμανούς. Και Έλληνες και Γερμανοί συνεργάζονται. Παρόλο που οι Γερμανοί γράφουν, το έχεις στο περιοδικό σου, στο Ένεκεν, μια εφημερίδα που λέει: όποιος συλληφθεί να λαιλατεί εβραϊκά σπίτια θα εκτελείται επί τόπου. Αλλά μέσα στο κόλπο ήταν και Γερμανοί και Έλληνες της εξουσίας.
1: Αν δούμε τις ημερομηνίες, Αλέξανδρε, είναι συγκλονιστικό ότι αυτό δημοσιεύεται, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο του 1943, μόλις έχει ολοκληρωθεί το ολοκαύτωμα, δηλαδή δεν έμεινε ούτε μία μέρα. Είναι συγκλονιστική η ανακοίνωση αυτή των Γερμανών, που είναι υποκριτική βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι ίδιοι λαιλάτησαν σε όλη την Ευρώπη τις εβραϊκές περιουσίες και ήταν στόχος οργανικός του ναζιστικού Ράιχ να σβήσει κάθε ίχνος της εβραϊκής παρουσίας από την Ευρώπη.
0: Και υπήρχε γιατί μελέτες από τα μαλλιά τόσων Εβραίων, παράγονται τόσα πράγματα γιατί το σκούρευαν, έτσι. Παράγονται αυτά τα προϊόντα, τα χρήσιμα για το στρατό μας, από τα χρυσά δόντια τους έχουμε τόσο. Ήτανε μια μελέτη σε κάθε λεπτομέρειά της άρτια και κάποιοι κάνανε αυτή τη δουλειά. Μπαίνασαν.
1: Υπάρχει, Αλέξανδρε, υπάρχει μια ιδιοτυπία στο ναζιστικό φαινόμενο. Το ναζιστικό φαινόμενο είχε μια ψυχωτική αντίληψη.
0: Γιώργο,
1: για
0: συγγνώμη, για να μην σε διακόψω και να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, δώσε μας μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού. Μείνε στη γραμμή σου και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Flash 99,4.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε στην συζήτηση που έχουμε τον διευθυντή του περιοδικού Ένεγεν, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, σχετικά με ένα βιβλίο που ετοιμάζει κατόπιν μεγάλης έρευνας και που έχει σχέση με Έλληνες διανοούμενους που συνεργάστηκαν με τις κατοχικές δυνάμεις στην περίοδο της κατοχής. Και Γιώργο, έλεγες ότι υπάρχει ένα ναζιστικό φαινόμενο που...
1: Υπάρχει μια ιδιοτυπία στον ναζισμό. Ο ναζισμός είναι ένα ειδικό ιστορικό φαινόμενο. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό, Αλέξανδρε, θα μου επιτρέψεις, θα ήθελα να πω, είναι δύσκολο σε μια τέτοια συζήτηση που γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες και μέσα από το μέσο το ραδιόφωνο, είναι δύσκολο να βυθιστούμε σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Όπου ενδεχομένως ο ακροατής δεν είναι συνηθισμένος και μπορεί και να μην πολύ καταλαβαίνει αυτά που διαμείβονται. Mm-hmm. Το νομίζω... Ναι.
0: Καλά, λοιπόν, ό,τι προλάβουμε και όποιος ενδιαφέρεται, να το κεντρήσουμε κάπως, να το εξετάσει, να το δει το ζήτημα.
1: Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος που απορρέει και από την ίδια τη δομή του μέσου, γιατί αλλιώς είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει ένα κείμενο και έχει τη δυνατότητα να στοχαστεί και αλλιώς είναι ένας ακροατής που ακούει κάποια πράγματα.
0: Ενώ οδηγεί ή ενώ μαγειρεύει.
1: Ναι, και τα οποία είναι πολύ, πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Ναι. Να πούμε ότι ο τίτλος του βιβλίου, ίσως αυτό θα βοηθήσει τους ακροατές, λέγεται «Πολιτιστικός δοσυλλογισμός» και έχει ως υπότιτλο «Η οπερέτα των μικροαστών».
0: Ναι. Αυτό γιατί το έβαλες?
1: Ναι, το έβαλα γιατί ακριβώς αναζητώ την κοινωνιολογική συγκρότηση του δοσυλλογικού φαινομένου, η οποία εντοπίζεται κυρίως στην μικροαστική τάξη, δηλαδή τι πολιτικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά έχει η μικροαστική τάξη, βρίσκεται ανάμεσα στην αστική τάξη, δηλαδή στο κεφάλαιο, στους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, και στην εργατική τάξη, δηλαδή στους ανθρώπους που πουλάνε την εργατική τους δύναμη για να συντηρηθούν με τον α ή β τρόπο. Τα μικροαστικά στρώματα, όταν οι μηχανές της ιστορίας είναι σε κίνηση, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ύφεσης, πολέμου, συνθλίβονται.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και υπάρχει η κοινωνική δυναμική να εκπέσουν, να αλλάξουν, να χάσουν την κοινωνική τους υπόσταση και να περιπέσουν σε μια, στη θέση της εργατικής τάξης, εκεί που δεν έχουν τίποτα. Αυτό έχει συμβεί στην ιστορία.
0: Ναι,
1: τα μεσαία στρώματα, αυτό που λένε η μεσαία τάξη, είναι που πληρώνουν τους πολέμους, την κρίση, γιατί ο καπιταλιστής έχει τις καβάντες του, έχει, ας πούμε, και το εργοστάσιο του να κλείσει, έχει τις καταθέσεις του, ενώ ο άνθρωπος που έχει ένα μαγαζάκι ή μια δουλειά υπαλλήλου ή ένα τέτοιο μικροαστική απασχόληση, συνθλίβεται και πέφτει, ας πούμε, προς την εργατική τάξη. Λοιπόν, ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι και το φασιστικό και το ναζιστικό φαινόμενο έχουν συγκροτηθεί από αυτά τα συντρίμμια της μικροαστικής τάξης. Και οι διανοούμενοι, που είναι οι κατεξοχήν μικροαστοί, γιατί αυτό που πουλάει ο διανοούμενος είναι η πνευματική του εργασία.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί στην ιστορία κρίνονται από τις επιλογές τους. Είτε θα ταχθούν με ένα πρόταγμα μιας γενικότερης κοινωνικής αλλαγής, ή θα υποταχθούν στον πειρασμό της ατσάλινης φτέρνας, που έλεγε ο Τζακ Λόντον, δηλαδή σε έναν ισχυρό ηγέτη που θα αποκαταστήσει την τάξη και την ηρεμία και την ησυχία στην κοινωνία που δοκιμάζεται. Αυτό είναι ιστορικά και σε γενικές γραμμές το φαινόμενο του φασισμού. Οι κοινωνίες που τάχτηκαν και συμμετείχανε και στο φασιστικό φαινόμενο και στο ναζιστικό ήταν αυτά τα κατεστραμμένα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το κράχ του 29 κρίση. Και εκεί έγινε μια κοινωνική σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κοινωνιολογική βάση που έθρεψε το φασισμό και τον ναζισμό, και βλέπουμε και στις μέρες μας νέα τέτοια φαινόμενα να απειλούν με διάφορες προφάσεις, να απειλούν την κοινωνία, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τους ευάλωτους, τους απροστάτευτους, να έρχονται σαν μια ψευτοαπάντηση στην κρίση του συστήματος, να έρχονται σαν μια ψευτοαπάντηση όταν οι κοινωνικές ανισότητες γιγαντώνονται και ο πλούτος σωρεύεται στα χέρια των λίγων και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού δοκιμάζεται. Αυτά δεν τα ζούμε σήμερα.
0: Ναι, μα και γι' αυτό προβάλλονται οι μεσίες, έτσι γεννήθηκε και ο Χίτλερ, έτσι βγήκε.
1: Λοιπόν, τώρα για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ας σκεφτούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος που την έχουν καταλάβει ξένες δυνάμεις. Ας σκεφτούμε ότι έχει συντριβεί η παραγωγή, ότι οι Γερμανοί και οι κατακτητές λαιλατούν τον πλούτο της χώρας, τον λαιλατούν, κανονικά κάνουν πλιάτσικο.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν οι νεκροί, οι στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην Αλβανία και στα οχυρά του Ρούπελ, υπάρχει ταπείνωση της παράδοσης και υπάρχει μια κυβέρνηση δοσιλογική που έχει κάποιες συνάφειες ιδεολογικές με τους κατακτητές. Έχει κάποιες συνάφειες. Οι άνθρωποι δηλαδή που προτίμησαν να συνεργαστούν με τον κατακτητή, οι πολιτικοί ή αυτούς που συναντάμε στα κατώτερα κλιμάκια. Και εκεί ήταν το δοκίμιο μου για το Μεσοπόλεμο, γιατί είδα ότι υπήρχαν εκλεκτικές συγγένειες με τους διανοούμενους, ειδικά με τη σχολή της Θεσσαλονίκης και τις φασιστικές απόψεις. Και πολλοί από αυτούς...
0: Από τον Μεσοπόλεμο μετά, ακόμα, δεν περίμεναν να έρθουν οι Γερμανοί. Από τον Μεσοπόλεμο είχαν
1: υπάρχουν
0: αυτές
1: οι ιδεολογικές συνάφειες.
0: Βγήκε και ένα περιοδικό που χρηματοδοτούνταν από τη Ρώμη κατευθείαν. Το Ολύμπο που αναφέρει στο άρθρο σου.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα περιοδικό που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας της Ρώμης, το οποίο είναι... στο οποίο συμμετέχουν πολλοί Έλληνες λογοτέχνες. Ο διευθυντής του είναι ένας διακηρυγμένος φασίστας, ο διευθυντής του Ιταλικού σχολείου. Και υπάρχει ένας Έλληνας αντίστοιχος λογοτέχνης, ο οποίος είναι συνδιευθυντής αυτού του περιοδικού.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και μεταφράζουν
0: ο Στέλιος Ξεφλούδας, νομίζω.
1: Ο Ξεφλούδας, ο οποίος γίνεται γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στην κατοχή. το 41 τον καλούν στην Αθήνα και αναλαμβάνει θέση Γενικού Γραμματέα.
0: Δεν μου λες τώρα, μια που μπήκαμε στο Ολύμπο, αναφέρεις το άρθρο σου ότι μια κυρία εξ Ιταλίας, η Μαργκερίτα Σαρμπάτι, ναι, η οποία λες έφτιαξε το Μουσολίνι, έρχεται για να ενισχύσει την έκδοση αυτού του περιοδικού, του Ολύμπου, που το κινούν βέβαια Έλληνες, στα ελληνικά είναι αυτό. Ποια είναι αυτή η κυρία, γιατί έφτιαξε το Μουσολίνι, έτσι,
1: αν μπορούμε να το πούμε πολύ γρήγορα. Είναι μια μυθιστορηματική προσωπικότητα, η ζωή της έχει γίνει βιβλίο, ίδια έχει γράψει τα απομνημονεύματά της και στη διεθνή βιβλιογραφία την βρίσκουμε σαν η γυναίκα που έφτιαξε το Μουσολίνι. Είναι ιερωμένη του Μουσολίνι, την συνδέει μαζί του μια τραγική ιστορία, είναι από μεγαλοαστική εβραϊκή οικογένεια της Ιταλίας, είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ασχολείται με τα πολιτιστικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως και ο Μουσολίνι πριν γίνει φασίστας.
0: Ναι.
1: Στη βάση του εθνικισμού και της συμμετοχής της Ιταλίας στον πόλεμο, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι διευθυντής της Σοσιαλιστικής Εφημερίδας, εκεί γνωρίζονται,
0: το
1: είναι μια σχέση πάθους, ναι. Ο γιος της Αφρατή, παρασυρμένος από τα εθνικιστικά, από το εθνικιστικό παραλήρημα του Μουσολίνι, ο ανήλικος γιος, κρύβει την ηλικία του, δηλώνει εθελοντής στον Ιταλικό στρατό και σκοτώνεται σε μία μάχη με τους Αυστριακούς. Και η Σαφρατή γίνεται μια φανατική οπαδός του Μουσολίνι, η οποία διαφοροποιεί τη θέση της απέναντί του όταν ο Μουσολίνι, ο οποίος ήταν μέγας χεροσκόπος, αρχίζει και προσεγγίζει τις ναζιστικές, ρατσιστικές απόψεις για τους Εβραίους και υιοθετεί τελικά τους ρατσιστικούς νόμους της Νιρεμβέργης. Η Σαφρατή είναι η αριστοκράτησα που εισάγει το Μουσολίνι στην υψηλή μπουρζουαζία της Ιταλίας και κάνει, είναι η αντιπρόσωπος του Μουσολίνι στην Αμερική, συναντιέται με τον Ρούσβελτ και προσπαθούν να πείσουν να παγκιστρώσουν το Μουσολίνι από το χιτλερικό εναγκαλισμό. Έχει γράψει μια βιογραφία του Μουσολίνι για την οποία έχουν εισπράξει εκατομμύρια δολάρια στο Μεσοπόλεμο, το φτιάχνει δηλαδή το πορτρέτο, και έρχεται στη Θεσσαλονίκη επειδή η οικογένεια Σαφρατή είναι και αυτή μια εβραϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, έρχεται προφανώς να συναντήσει μέλη της οικογένειάς της.
0: Μάλιστα.
1: Και να δει πώς είναι τα πράγματα στον πολιτιστικό άξονα της φασιστικής Ιταλίας. Το Fronte Latino, το οποίο περιλαμβάνει τις χώρες από την Πορτογαλία μέχρι την φασίζουσα Ρουμανία, είναι δηλαδή το ιταλικό φασιστικό μέτωπο στον χώρο του πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι το περιοδικό Ολύμπο που βγαίνει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στην ουσία κάνει κατασκοπία υπέρ των Ιταλών, γιατί έχουν άρθρα για το δικό δίκτυο της Χαλκιδικής, το οποίο ήταν στους στόχους του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ιταλίας να εισβάλλουν και μέσω της Χαλκιδικής.
0: Να φέρει κάτι δρομάκια ρομαντικά, το παρουσιάζει κάπως έτσι βέβαια, αλλά στην
1: ουσία είναι ένα τουριστικό αρχαιολογικό ενδιαφέροντος άρθρο, αλλά στην ουσία δίνει πληροφορίες για το δικό δίκτυο της Χαλκιδικής, η αρθρογραφία αυτού του περιοδικού.
0: Καθώς,
1: η Σαφρατή όταν θα αντιληφθεί ότι ο Μουσολίνι ως αδίστακτος έχει προσεγγίσει, έχει προσεδεριστεί τη ναζιστική πολιτική, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το φασιστικό κίνημα δεν είναι αντισημιτικό και υπάρχουν μεγαλοαστοί εβραϊκής καταγωγής Ιταλοί που στηρίζουν το φασισμό γιατί χτυπάει την εργατική τάξη.
0: Ναι.
1: Ο Μουσολίνι ως καιροσκόπος υιοθετεί από ένα σημείο και πέρα την ναζιστική αντισημιτική πολιτική και τότε η Σαφρατή διαφεύγει με το έναν της γιο μέσω Ελβετίας, πηγαίνει στη Λατινική Αμερική και φοβάται να επιστρέψει στη μεταπολεμική Ιταλία, βγάζει ένα βιβλίο που δεν αναφέρεται στη σχέση της με τον Μουσολίνι και είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την λογοτεχνική ιστορία της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό το φασιστικό περιοδικό, το Ολύμπο, παρουσιάζει την έλευσή της στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι που οι λογοτέχνες, εγώ δεν το βρήκα πουθενά. Νομίζω ο πρώτος που το εντοπίζω. Mm-hmm. Δεν την αναφέρουν πουθενά αυτή την επίσκεψη, η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι έτσι ένα από τα σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της πόλης.
0: Πες μου κάτι τώρα, καθώς ο χρόνος τρέχει. Αυτοί είχαν μια, ας το πούμε, μια προ-κατάσταση, οι συνεργάτες, οι διανοούμενοι συνεργάτες των Γερμανών και των Ιταλών στην κατοχή. Είχαν μια προ-κατάσταση στο Μεσοπόλεμο, δηλαδή φάνηκαν οι τάσεις. Μετά την κατοχή, στο εμφυλιοπολεμικό κράτος, το κράτος που προέκυψε από τον εμφύλιο, αυτοί οι άνθρωποι τι τύχη είχαν, τι γίνανε?
1: Αυτό είναι πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον, όσο και συγκλονιστικό, σπαραχτικό μπορεί να πει κανείς. Οι άνθρωποι αυτοί ενσωματώνονται στη νικήτρια παράταξη και κάποιοι από αυτούς φαίνεται να έχουν στρατολογηθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία στη δεκαετία μετά τον εμφύλιο, στη δεκαετία του 50, λύνει και δένει στη Θεσσαλονίκη. Από την αλληλογραφία σε αρχεία που έχω κάνει έρευνα, φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα οι άνθρωποι που στην κατοχή αρθρογραφούσαν σε ναζιστικά έντυπα. Αλλά για να μην πάμε μακριά, θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας Γραμματικόπουλος που είναι διευθυντής του ναζιστικού φιλοναζιστικού περιοδικού. Δίνει τη γραμμή και η γραμμή του είναι ναζιστικής σκοπής, ο οποίος και ο Στρατής Μπουρνάζος στο βιβλίο του το έχει επισημάνει, στην εποχή του ψυχρού πολέμου χρηματοδοτείται, είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και εκδίδει διάφορα περιοδικά, έντυπα, βιβλιαράκια αντικομμουνιστικού περιεχομένου. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που σε άλλες χώρες θα είχαν δικαστεί και είχαν καταδικαστεί, στην Ελλάδα συνήργησαν στο μετεμφυλιακό καθεστώς και εργαλειοποιήθηκαν τόσο από την Εθνική Παράταξη όσο και από τον ξένο παράγοντα.
0: Μα στο βιβλίο σου κάπου το γράφεις ότι ο κομμουνισμός έκανε πολύ καλό στους προδότες της γερμανικής κατοχής, κάπως έτσι, γιατί γλίτωσαν από το εκτελεστικό απόσπασμα σε αντίθεση με αυτό που έγινε στη Γαλλία, για παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή και οι ιστορικοί θα πρέπει να έχουν το θάρρος να δούνε τα πράγματα μέσα με διάβγεια, δηλαδή να δουν αυτή τη σφοδρότητα των ιστορικών φαινομένων με διάβγεια. Και νομίζω, Αλέξανδρε, θα πρέπει να διευρυνθεί το αισθητήριο και η αίσθηση καθήκοντος και η δημοκρατική ευαισθησία των πολιτών. Το παρελθόν το τραυματικό αυτό της πόλης και της ελληνικής κοινωνίας, εάν θέλουμε να είμαστε όριμοι πολίτες, ανεξάρτητα με ο καθένας τι έχει σαν ιδεολογικές απόψεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Σε άλλες χώρες έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, παρόλο που δεν είναι εύκολο, αλλά σε άλλες χώρες έχει γίνει. Στη Γαλλία έχουν συζητηθεί τα εγκλήματα του γαλλικού στρατού στην Αλγερία. Ή έχουν συζητηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι πράξεις των δοσιλόγων. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή μεσολαβεί ο εμφύλιος, επειδή οι νικητές, η νικήτρια παράταξη έχει ανάγκη από χέρια για να τη συνδράμουν, γιατί είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, η πλειονότητα από την κατοχή και μετά είναι με την αριστερά. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, νομίζω. Η πλειονότητα της κοινωνίας στρέφεται προς την αριστερά για χύψη λόγους, γιατί η αριστερά ενσαρκώνει την ελπίδα, γιατί η αριστερά δεν έχει φύγει στην Αίγυπτο, γιατί δεν έχει συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί δεν ήταν παράγοντας της μεταξικής περίοδου. Οπότε δεν υπάρχουν χέρια, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και στρατολογεί η νικήτρια παράταξη και από τους συνεργάτες των Γερμανών.
0: Το μοναδικό κριτήριο είναι ότι ο αντικομμουνισμός, αυτό είναι το κριτήριο. Τίποτα
1: ναι,
0: άλλο
1: δεν πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί και οι Άγγλοι έχουν κάνει το ίδιο. Στην Ινδονησία οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν ως πολιτική αστυνομία τους Ιάπωνες κατακτητές της χώρας. Οι Άγγλοι, ο Μονμπάουντεν, με επικεφαλής τον Όρβο Μονμπάουντεν, είχαν σαν πολιτική αστυνομία εναντίον του κομμουνιστικού κινήματος εκεί τους Ιάπωνες που ήταν οι κατακτητές της χώρας και η σφαγής του λαού της Ινδονησίας.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα και πολύ έτσι ελκτικά όλα αυτά που λες. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο βιβλίο και στην συνεχιζόμενη
1: ερευνά σου. Πάντα συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σου και το βήμα που δίνεις και πάντα με την επιφύλαξη ότι αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα πρέπει ο ακροατής πρέπει να τα αναζητήσει σε μια σοβαρή βιβλιογραφία για να σχηματίσει όσο το δυνατόν μια ψύχρεμη και αντικειμενική άποψη.
0: Έτσι. Ένα καμπανάκι είναι αυτή η εκπομπή και τίποτα περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου. Καλή δύναμη στο Ένεκεν.
1: Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρου.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης του περιοδικού Ένεκεν, ο οποίος μας μίλησε για ένα υποέκδοση βιβλίου του που έχει να κάνει με τους διανοούμενους που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή στην περίοδο της κατοχής. Αλλά και λίγο πιο πριν είχε φανεί και βεβαίως και μετά αξιοποιήθηκαν καταλλήλως. Εμείς ας πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, να το τελειώσουμε, το «Δρόμοι παλιοί» με την Μαρία Φαραντούρη, και αμέσως μετά να ακούσουμε τι μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής σήμερα.

Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, Μανώλης Αναγνωστάκης στους στίχους, με την εξαίσια φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, «Δρόμοι παλιοί». Και ας δώσουμε το λόγο σε έναν μόνιμο συνεργάτη της εκπομπής, τον μοναχικό πολεμιστή. Σας είπα προηγούμενες φορές ποιος είναι και τι κάνει ο μοναχικός πολεμιστής. Μην το επαναλάβω τώρα, απλώς να σας μεταφέρω το τι λέει.

Μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής πως στη ζωή μας, στις δουλειές μας, στις κοινωνικές μας σχέσεις, στις φιλικές μας σχέσεις, πάντα θα ξεκινήσουμε κάποιο σχέδιο, θα θέλουμε να το βάλουμε μπρος, γιατί αυτή είναι η επιθυμία μας. Και η επιθυμία μας, έλεγα πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα, είναι ο στόχος. Δηλαδή δεν θα πούμε θέλω να χάσω 5 κιλά και να πάω στο γυμναστήριο, θα πρέπει να πούμε θέλω να χάσω 5 κιλά και να ξεκινήσω από την Δευτέρα στο γυμναστήριο, από τις 10 του μηνός να ξεκινήσω το γυμναστήριο. Αυτή είναι η στόχη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε ένα σχέδιο, μας λέει ο μοναχικός πολεμιστής, χρειαζόμαστε 3 πράγματα. Προετοιμασία. Ένα σχέδιο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποτύχει αν δεν ακολουθήσετε αυτό το παράγγελμα για προετοιμασία. Οτιδήποτε κάνετε είναι εγγύηση της επιτυχίας του, το αν είστε σωστά προετοιμασμένοι. Και η σωστή προετοιμασία έχει πολλά. Εκείνο που είναι το βασικό της στοιχείο είναι η συλλογή των πληροφοριών. Και από εκεί και ύστερα πρέπει να χαράξετε με βάση τις πληροφορίες την τακτική για να πετύχετε το σχέδιό σας. Την τακτική δηλαδή τον δρόμο, το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό το σχέδιο. Έλεγε ένας Κινέζος στρατηγός, ο πιο γνωστός από τους αρχαίους Κινέζους στρατηγούς, ο Σουν Τζου, ο οποίος έγραψε για τον πόλεμο, πως η νίκη ξεκινάει από το τράβηγμα του σπαθιού σου. Εννοούσε την προετοιμασία. Η καλή προετοιμασία είναι αυτή που το τράβηγμα του σπαθιού θα οδηγήσει στην κατατρόπωση του αντιπάλου, σε εισαγωγικά το κατατρόπωση, δεν σημαίνει ότι είναι ο εχθρός μας ο αντιπάλου.

είχα πει ότι είναι από έναν στίχο του Ρωμαίου ποιητή Καΐν του Οράτιου Φλάκου. Απευθύνεται στην ερωμένη του, στην αγαπημένη του, η οποία όπως πολλοί από μας, από σας, κάθεται και βλέπει τα άστρα και διαβάζει τα οροσκόπια και ρίχνει τα χαρτιά και πηγαίνει στις μάγισσες για να τις προβλέψουν το μέλλον. Και τις λέει ο Ρωμαίος ποιητής, ο Οράτιος, άστα όλα αυτά και πιάσε τη ζωή με το χέρι, άρμεξε τη ζωή και όλα τα άλλα αυτά που λες δεν θα σου δείξουν τι πρέπει να κάνεις. Ο δρόμος είναι carpe diem. Θα το πούμε κάποια στιγμή ολόκληρο τον στίχο, ίσως δεν προλαβαίνουμε τώρα. Ας ακούσουμε τους χειμερινούς κολυμβητές. Εγώ να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε την επόμενη, στην επόμενη εκπομπή μας με ένα πιστεύω πολύ καλό θέμα. Καλά, θα τα δούμε. Γιατί να προλέγουμε από τώρα. Ας τα δούμε την Τετάρτη. Χειμερινοί κολυμβητές.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 21 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Ο ένας και μοναδικός, ο Γιώργης ο Πανάρητος, και σήμερα κοντά σας. Σε ρόλο γονδογέρη, ραδιοσκηνοθέτη της εκπομπής. Καλησπέρα σας, κύριε Πανάρητο.

στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κυριάρχησε η συννεφιά σήμερα στην πόλη, με λίγη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έφτασε τους 30. Αύριο ωστόσο θα έχουμε αισθητή πτώση, καθώς δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια και παροδική συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά τουλάχιστον λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι.

Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης κάνει λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως εξήγησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, δηλαδή στα 1,75. Έχουμε και το επίδομα θέρμανσης, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία που έχει την προεδρία των G7 συγκάλεσε σύνοδο με την πρόταση της γαλλικής προεδρίας να απελευθερωθούν από θέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εφεδρείες υπάρχουν για τα κακά σενάρια. Η αντιπολίτευση έλεγε δώσε τα όλα τώρα από την άνοιξη. Κάναμε τη διεθνή έκθεση και ερχόμαστε δύο εβδομάδες μετά να κάνουμε ανακοινώσεις για τη στήριξη απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες. Η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν να κάνουν, είπε ο Υπουργός των Οικονομικών. Γιατί άραγε δεν καταλαβαίνει τόσο ο Υπουργός των Οικονομικών όσο και το κυβερνητικό επιτελείο ότι το γεγονός ότι πάνε σειρώμενοι δύο εβδομάδες μετά την έκθεση να ανακοινώσουν νέα μέτρα για πράγματα τα οποία ήταν ήδη γνωστά από τον καιρό της διεθνούς εκθέσεως, απλά τους εκθέτει και δεν τους κολακεύει? Γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό? Εσείς κύριε Πανάρετε τι λέτε? Δεν έπρεπε να είχε ανακοινωθεί από τη διεθνή έκθεση ότι θα υπάρξει περαιτέρω στήριξη τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και με το επίδομα θέρμανσης? Το επίδομα δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, να θυμίσω,

Δεν υπήρχε δηλαδή ενεργειακό πρόβλημα πριν από δύο εβδομάδες. Τώρα δημιουργήθηκε. Και μιας και δημιουργήθηκε, να δείξει η κυβέρνηση αντανακλαστικά ότι το αντιμετωπίζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ούτε είναι καλό για το γεγονός ότι θα πάει η κυβέρνηση σειρώμενη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί σειρώμενη πάει, ακόμα και αν προσπαθεί να το πασπαλίσει με ολίγον τι από Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σειρώμενη πηγαίνει, διότι απλούστατα το αφήγημα της διεθνούς εκθέσεως δεν ήταν αρκετό. Τι να κάνουμε δηλαδή, μακάρι να ήταν. Είπε κανείς ότι δεν θέλαμε να ήταν. Δεν ήταν όμως. Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου, ο Υπουργός εξήγησε ότι στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις, δεν είναι ευχολόγιο.

είτε είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 4,2 δισεκατομμύρια το χρόνο, είτε ο ΦΠΑ 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια, αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες. Εμείς μπορούμε να δεσμευτούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να στηρίξει τον κόσμο.

Άντε τώρα να τους εξηγήσω στους ανθρώπους αυτούς ότι ο κόσμος για να χρειάζεται στήριξη σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και χρειάζεται στήριξη. Πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε τον κόσμο να μην χρειάζεται στήριξη, είναι το ζητούμενο. Όχι το να είμαστε εκεί και να παρακαλάμε και να φυλάμε κατουρημένες ποδιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε. Αλλά τώρα θα μου πείτε αυτά. Τι κάθεσαι και τα λες.

κριτική πάνω στις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την διπλή ασπίδα προστασίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος ασκεί ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ είναι μαλός αλλαγής. Το κόμμα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζει ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους και επικρίνει τη θέση που εξέφρασε ο Κυριάκος Πιερακάκης, σύμφωνα με την οποία το ζητούμενο δεν είναι ο μηχανισμός της παρέμβασης, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, παρά την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 9,6% από αρχές Σεπτέμβρη. Ενώ, όπως λέει η Χαρλαίου Τρικούπη, η επιλογή του τρόπου παρέμβασης έχει σημασία, καθώς η κρατική επιδότηση συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος. Ενώ, κατά την άποψη του κόμματος, δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε αντίστοιχη μείωση της τιμής. Την ίδια ώρα, ο οικονομικός τομέας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι μια προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον περάσει στην τελική τιμή, θα μπορούσε να έχει άμεσο αποτέλεσμα στην Αγγλία. Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με το ζήτημα να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του προς την κυβέρνηση. Ο μηχανισμός δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε μια κίνηση ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια σε μια πολιτική που τελικά ανακυκλώνει την ακρίβεια, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα και επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, καθώς η τιμή είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ταυτόχρονα ζητά την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, καθώς και την επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής.

Έντονη κριτική στα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση άσκησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, χαρακτηρίζοντας τα πολύ πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο ίδιος ανέφερε πως όταν η περσινή τιμή του πετρελαίου θέρμανση κυμαινόταν γύρω στο 1,10, η φετινή τιμή κίνηση στα 1,75 ανισχύει σε αύξηση περίπου 60%. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτική που αντιμετωπίζει το μείζον πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης υπογράμμισε την πρόταση της Νέας Αριστεράς για αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση. Όπως είπε, περίπου το 50% της λιανικής τιμής των καυσίμων αφορά φόρους, αν συνυπολογιστούν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, ενώ παράλληλα απέρριψε τον ισχυρισμό ότι απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει το μείγμα της φορολογικής πολιτικής και να επιλέξει διαφορετική κατανομή των βαρών. Έχουμε ανάγκη από ήρωες, κύριε Πανάρετε.

Μαρία Γιαγκάρη, βεβαίως, βεβαίως το χείρο μου. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την τελευταία έκθεση της Eurostat. Για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων, η οποία έκθεση δείχνει με στοιχεία ότι η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Τους θέλουμε λοιπόν τους ήρωες, κύριε Πανάρετε. Τους θέλουμε τους ήρωες. Μέχρι στιγμής αυτό το μόνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να γίνουμε ήρωες των εαυτών μας. Άλλοι τα καταφέρνουμε και άλλοι όχι. Σύμφωνα λοιπόν με την νέα έκθεση της Eurostat, παρά την πρόοδο σε επιμέρους μακροοικονομικά μεγέθη όπως τα ποσοστά απασχόλησης και τον λογοχρέους ως προς το ΑΕΠ, οι βασικοί κοινωνικοί δείκτες διολυσθένουν, αποτυπώνοντας εικόνα ανάπτυξης χωρίς ευημερία για τους πολλούς. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά με το 81,7%, συγγνώμη, με το 87,1%, να λέει ότι το 2025 αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία. Το ποσοστό είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι δείκτες που το συνοδεύουν, από το πραγματικό εισόδημα μέχρι τη στέγαση και την πρόσβαση στην υγεία, τοποθετούν τη χώρα σταθερά στο κατώτερο άκρο της ευρωπαϊκής κατάταξης. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Eurostat. Για τους δύσπιστους, όπως ο Πανάρετος.

Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα σε μακρά σειρά δικτών με βάση τη Eurostat, είπε η Θεόνη Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της αριστερής συμπαράταξης, προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να απαντήσει αν αμφισβητεί τα στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Δεν τα ανέφερα όλα, ανέφερα τα βασικότερα. Σύμφωνα με την ίδια, η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. 18.000 είναι ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για την Ελλάδα, ενώ για τους Ευρωπαίους είναι 40.000. Το ίδιο συμβαίνει και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση, και εκεί

Και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανέφερε επίσης ότι με βάση τα στοιχεία το 87,1% των πολιτών δήλωσε ότι το 2025 δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα έναντι του 42,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της στήριξής σας. Επιπλέον το 67,2% των πολιτών λένε ότι αισθάνονται φτωχοί έναντι 17,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προφανώς είναι επειδή τους στηρίζεται τόσο τρυφερά που δεν αντέχουν άλλη στήριξη, αναφέρει η εκπρόσωπος τύπου της αριστερής συμπαράταξης απευθυνόμενη στο κυβερνών κόμμα, αναμένοντας βεβαίως τι άλλο απάντηση.

Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5% καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή τη βδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Περίπου στις 2:15 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent υποχώρουσε στα 99,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια στιγμή το αμερικανικό αργό έπεσε στα 95,22.

Παραλίγο έκτροπα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, μέλη της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς, με αφορμή τη δράση του Δήμου «Βάλτε χρώμα με τη φύτευση δέντρων», η οποία πραγματοποιείται με τη χορηγία συγκεκριμένων εταιριών, δεν έχω λόγο να αναφέρω τα ονόματά τους. Μέλη της Νέας Αριστεράς, στη στιγμή που μιλούσε ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, εισέβαλαν στην αίθουσα, ζητώντας μεταξύ άλλων τη ματέωση της δράσης. Καταγγέλουμε την υποκρισία της Δημοτικής Αρχής, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει ως πράσινη πολιτική μια δράση δεντροφύτευσης με χορηγό τη γνωστή εταιρεία Χρυσού στη Χαλκιδική, η οποία δραστηριοποιείται και στη Χαλκιδική εκτός των υπολείπων σημείων του πλανήτη που ασχολείται. Η Δημοτική Αρχή έχει χάσει εδώ και καιρό το δικαίωμα να μιλά για την ανάγκη ενίσχυσης του πρασίνου από τη στιγμή που επέλεξε να γνωρίσει περισσότερους από 23.000 δημότες, ανέφεραν μεταξύ άλλων. Τη συνεδρίαση διέκοψε για λίγη ώρα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Σπύρος Βούγιας, έως ούτου αποχωρήσουν τα μέλη της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Στην συνέχεια, με την έναρξη εκ νέου της συνεδριάσεως, συνέχισε την τοποθεσία του ο Δήμαρχος, λέγοντας πως ο πολίτης έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτά που πιστεύει. Εμείς είμαστε έτοιμοι και τους ακούμε.

Δεν ξεπλένουμε τίποτα, δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοιες πρακτικές. Θέλουμε να πρασινίσουμε την πόλη. Ζητήσαμε από εταιρείες να μας φέρουν δέντρα για να καλύψουμε όποιο μέρος είναι ακάλυπτο. Αυτό ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος, απαντώντας στις αντιδράσεις και από την πολίτευση για τη χορηγία των 1000 δέντρων για φύτευση από τις εταιρείες που ανέφερα. Και λίγο μετά, βεβαίως, την παρέμβαση που έγινε από τα μέλη της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς. Απαντήσεις για τις χορηγίες που λαμβάνει ο Δήμος έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ο Βασίλης ο Διαμαντάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολιτική της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη, παρουσιάζοντας στοιχεία για τις δεντροφυτεύσεις, ενώ υπεραμείνθηκε της πολιτικής των χορηγιών. Διαφημίσεις, κύριε Πανάρετε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
10: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
9: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με βασικό άξονα της επίσκεψής του, τις επενδύσεις, έχοντας επαφές με θεσμικούς επενδυτές και επικεφαλής διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης, βεβαίως σήμερα συναντήσεις με στελέχη τεχνολογικών κολοσσών όπως η Nvidia και η Tesla, ομιλίες σε εκδηλώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού και θα συμμετάσχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες, τονίζοντας παράλληλα την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο, Ντάνιελ Ρι, και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution με τη συμμετοχή της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Κοντολίζα Ράις. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 του μηνός. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστημίο Κολούμπια. Αυτά με στις άκρες από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην στη χώρα του Τραμπ, για τον οποίο ο Τραμπ έχουν να σας πω και κάτι πρωτοφανές. Μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CBS, το NBC, το ABC και η Fox, το Fox, γιατί η Αλεπού είναι η Fox, αλλά το Fox είναι το δίκτυο, οπότε το Fox, με συγχωρείτε. Σταματούν λοιπόν τα δίκτυα που προανέφερα, CBS, NBC, ABC και Fox, σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, στηρίζοντας τα CNN, MSN, Now και Politico που είχαν αποκλειστεί από το Λευκό Οίκο. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Donald Trump να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους συγκεκριμένων μέσων, με τα δίκτυα να δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του. Τα τρία μέσα τα οποία αποκλείστηκαν, δηλαδή το CNN, το MS και το Now, έχουν ήδη μηνύσει τον Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει τα συνταγματικά τους δικαιώματα και καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μάλιστα.

Οπωσδήποτε. Πρόκειται για παραφύση αντιμετώπιση της δημοσιογραφίας από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, το να μην αποδέχεται συγκεκριμένα δίκτυα στην κάλυψη του Λευκού Οίκου, λόγω του γεγονότος ότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο που γίνεται η κάλυψη. Για φανταστείτε και εδώ να μας πετάει έξω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γιατί δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις μας. Φανταστείτε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό έκανε ο κύριος Τραμπ. Προφανώς είναι άκρος καλαδικαστέο αυτό ο πλευράς του Αμερικανού Προέδρου και πολύ καλώς έπραξαν και τα υπόλοιπα διεθνή δίκτυα τα οποία κρατούν τη συγκεκριμένη στάση. Να δούμε τώρα ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. Αυτό απομένει να γίνει.

0: πίνουν.
1: Καθόλου από καρδιωτικές, είναι για να έρθω και σε ένα θέμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Καθόλου από καρδιωτικές ή δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνια, που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος και τώρα κινδυνεύει να εξαφανιστεί, με την υδάτινη έκτασή της να έχει μειωθεί κατά περίπου 94% σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Το αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα στις 20 Αυγούστου του 1984, όταν τότε η Κορώνια είχε έκταση 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 2016 η υδάτινη έκταση έφτανε τα 34,4, μειωμένη κατά περίπου 20%, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2024, στα 17,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025. Φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα του 2026 στα περίπου 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, σημειώνει το αεροστεροσκοπείο. Καταλήγοντας ότι τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, ενώ η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο την προστασία και την μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της λίμνης. Προφανώς και θα μας απασχολήσει το θέμα αυτό, συγγνώμη για το Σαρδάμ, θα μας απασχολήσει το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες.

μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μαραζώνει, αργοπεθαίνει. Και τελικά όποιες παρεμβάσεις έγιναν από τον ανθρώπινο παράγοντα απεδείχθησαν απλά ασπιρίνες.

Δεν το συζητώ βεβαίως για τα πολλά εκατομμύρια που πετάχτηκαν σε μελέτες για τη διάσωση της λίμνης τα προηγούμενα χρόνια ή αν θέλετε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.

χρήματα τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε έργα για τη διάσωση της λίμνης. Αυτό το οποίο επί της ουσίας έγινε, τα χρόνια της νομαρχίας Ψωμιάδη εξετράπησαν δύο χήμαροι που ωστόσο αυτό ως έργο δεν στάθηκε τελικά αρκετό για να τη σώσει.

Να μην γίνω τώρα υπερβολικός και πω κάτι που είχε πει ένας παλιός μου δάσκαλος, ότι με τόσα λεφτά που έχουν ξοδευτεί για τις μελέτες για τη διάσωση της λίμνης θα την είχαν γεμίσει με εφιαλωμένο. Τελικά δεν ακούγεται και τόσο υπερβολικό αυτό.

0: ακούσαμε δύο τραγούδια και γύρισε στη... σε αυτή την πομπόδη διασκευή του Painting Black ο Πανάρετος. Φτάνει κύριε Πανάρετο με αυτό, τα ακούσαμε, φτάνει. Βάλτε τίποτα άλλο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Πεμπερόπουλο. Καλησπέρα στο δάσκαλο, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα στην Κατερίνα.
1: Και καλό φθινόπωρο, βέβαια.
0: Και καλό φθινόπωρο.
1: Κοίταξε, επισήμως θα είναι την Τετάρτη. Διότι η ησημερία, είναι τώρα αυτά τα επιστημονικά. Πού είναι ο Αρναούτογλου να μας τα εξηγήσει. Λοιπόν.
0: Καλά, ανεπισήμως αύριο θα πέσει θερμοκρασία 4-5 βαθμούς και, και θα καταλάβουμε φθινόπωρο. Ανεπισήμως. Τώρα το επισήμως την Τετάρτη.
1: Ναι, 21 του μηνός ξεκίναγε το φθινόπωρο, αλλά ψάχνουν την ησημερία. Δύο φορές το χρόνο έχουμε ησημερία, άνοιξη.
0: Καλά, λοιπόν, να το πούμε έτσι όπως το θέλετε. Αύριο είναι έτσι. Τρίτη και θα έχει δροσούλα, Τετάρτη ξεκινάει το φθινόπωρο. Σας άρεσε?
1: Επισήμως.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, τα βρήκαμε.
1: Πάμε. Γιατί εμείς θα είμαστε ξανά την επόμενη Δευτέρα που θα είναι μέσα στο φθινόπωρο.
0: Θα είναι μέσα στο φθινόπωρο. Θα έχει κανονικότατη δροσούλα.
1: Όπως είναι μέσα στη μιζέρια μας γενικότερα, αυτά γράφω.
0: Γιατί, για ποια μιζέρια, κύριε καθηγητά?
1: Γιατί,
0: εδώ πέρα θα βλέπετε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πάντα κοντά στον πολίτη. Θέλει στήριξη ο πολίτης στα καύσιμα, στήριξη τον πολίτη στα καύσιμα. Θέλει στήριξη ο αγρότης στο ρεύμα, στήριξη τον αγρότη στο ρεύμα. Γιατί, δεν κατάλαβα, ποια μιζέρια.
1: Θέλει κι άλλο καφέ, ο Φραπές.
0: Ο Φραπές.
1: Τον ξέχασες.
0: Για το φραπέ μιλάμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι ο φραπές τώρα. Δεν είναι ο φραπές. Ο άνθρωπος κέρδισε σε εκκληρώσεις του Τζόκερ με τον ιδρώτα του. Λέτε τώρα.
1: Αυτό.
0: Λέτε τώρα. Έλεγα πριν ότι ναι, εντάξει, βοηθάει η κυβέρνηση. Όσο μπορεί, βοηθάει. Δεν θα πω εγώ ότι δεν βοηθάει. Δεν είμαι εδώ για να πω ότι δεν βοηθάει η κυβέρνηση.
1: Ναι, σωστό,
0: θα ήμουν και ψεύτης αν έλεγα ότι δεν βοηθάει η κυβέρνηση.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα το πω διαφορετικά. Κάποια στιγμή να φτάσει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών να μην χρειάζεται βοήθεια όμως. Διότι η αποστολή της εκάστοτε κυβερνήσεως είναι αυτή. Όχι να βοηθάει τον πολίτη, αλλά να τον φέρει σε κατάσταση να μην χρειάζεται βοήθεια.
1: Ναι, πες το πιο πρακτικά. Στο καθηγητή του management. Τον κοινωνιολόγο, ψυχολόγο φυσικά.
0: Ό,τι θέλετε,
1: με λίγα λόγια, αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Η σειρά μου να μιλήσει, η σειρά μου.
0: Λοιπόν, σειρά σας πάντα.
1: Πάντα. Με λίγα λόγια, αυτό που λέει ο Λάζαρος Αλατζάρου, φίλες και φίλοι, Γιώργο μέσα, συνονόματέ μου, αυτό που λέει πολύ απλά ελληνικά είναι ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να λέει ότι, όχι ευημερή, ότι είναι καλά. Ευημερή είναι μεγάλη κουβέντα. Ότι είναι καλά όταν οι περισσότεροι άνθρωποι στηρίζονται σε επιδόματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι υποδομές να εργαστεί ο άλλος και να βγάλει, εντάξει, με τον ιδρώτα του ένα καλό μισθό. Και επειδή αυτό δεν υπάρχει, φεύγουν, τώρα ακούμε και κάτι παραμύθια, επιστρέφουν, άντε ρε παιδιά που επιστρέφουν, εντάξει, τώρα παραμύθια της Χαλιμάς, όχι στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, δώστε και η παραμύθια της Χαλιμάς. Εδώ λοιπόν αυτό λες, Λάζαρε, με λίγα λόγια, ότι δεν είναι επιτυχημένη η κυβερνητική πολιτική που βοηθάει με επιδόματα. Η επιδοματική πολιτική δεν είναι πολιτική σε κράτη παραγωγικά. Αλλά εμείς, όπως ξέρεις, από τον πρώτο τομέα, από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή, δεν παράγουμε πια. Τελεία και παύλα, δεν παράγουμε. Φρόντισαν όλοι αυτοί οι αγανακτισμένοι τα τελευταία, θα πω 50 χρόνια, όχι ακριβώς 40, μετά το καλοκαίρι του 1974, στη μέση της θητείας του Μακαρίτη του Ανδρέα, 1945, φροντίσανε όλα τα αγανακτισμένα αυτά παιδιά με σημαίες κυρίως κεντροαριστερές, κόκκινες κλπ, λιγότερο πράσινες, και κλείσανε τα περισσότερα εργοστάσια και τα τελευταία 10 χρόνια έκλεισε και η πρωτογενής παραγωγή. Και στο μεταξύ, εγώ περπατάω, βλέπω κόσμο, αν δεις τι γίνεται από επιγραφές σε Θεσσαλονίκη, σε Αθήνα, σε Πειραιά, στην Κατερίνη, αν δεις, ενοικιάζεται πολίτη. Και σε καλές γειτονιές, όπως η Τσιμισκή, στην πατρίδα μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, για να τη ράμουν η Κατερίνη, μην μπερδευόμαστε, λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη κλείνει ωραίο μαγαζί και ανοίγει καφέ, καφέ μπαρ, αυτό είναι ανάπτυξη? Έρε μούτσες που χρειάζονται, ίσως κάτι ακόμα χειρότερο από τις μούτσες, γιατί οι μούτσες δεν είναι πόδινες. Είναι προσβλητικές, αλλά δεν είναι πόδινες. Κάτι πιο ηχηρό χρειάζεται. Σαν αυτά τα χαστούκια που τρώει ο κύριος Μέρτς. Και δεν το πιστεύει, δεν πιστεύει τα μάτια του, τα αυτιά
0: όταν
1: του.
0: Κλείνουν, δεν... όταν κλείνουν καταστήματα ένδυσης υπόδεισης και ανοίγουν καφέ,
1: ναι.
0: Ακούστε μια φιλοσοφία από μένα τώρα. Από
1: για
0: μένα,
1: να ακούσω. Έτσι.
0: Σημαίνει στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών της αγοράς, ο κόσμος δεν θέλει να αγοράσει καινούργια ρούχα, θέλει να βρει τρόπο να σκοτώσει την ώρα του. Τελεία.
1: Τη μιζέρια το θες να πεις.
0: Την ώρα του λέω εγώ.
1: Γιατί,
0: για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη μιζέρια.
1: Ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι...
0: Έναν καιρό στην οικονομική κρίση άνοιγαν καφέ και ένα χειροδανιστήρια, γιατί ο κόσμος έψαχνε να σκοτώσει την ώρα του και τα κοσμήματά του.
1: Αυτό.
0: Τώρα δεν έχει πλέον κοσμήματα να σκοτώσει, έτσι, έχει μόνο την ώρα του.
1: Την ώρα. Έτσι. Οπότε βασικά αυτό που λες είναι ότι είμαστε στα πρόθυρα, θα το πω αυτό, και θα προτρέψω τους φίλους και τις φίλες να ανοίξουν και να ακούσουν τα 20 λεπτά που κατέθεσα στο YouTube. Αν ανοίξουν τις δύο λέξεις Πάσχος Ρεπορτάζ στο YouTube.
0: Αυτά πολύ τα διαφημίζετε τα 20 λεπτά στο YouTube, κύριε Πέροπλη. Τι εννοείτε δηλαδή, ότι εκεί τα λέτε καλύτερα, δεν τα λέτε τόσο καλά όσο τα λέτε εδώ?
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή, να παίζουμε το YouTube, να μην σας παίρνουμε, να μην σας καλούμε να είστε μαζί μας.
1: Μα είναι.
0: Διαφημίζετε συνέχεια αυτά τα 20 λεπτά στο YouTube.
1: Όχι, χθες.
0: Αν θεωρείτε ότι τα λέτε καλύτερα εκεί, να μεταδίδουμε εκείνο τότε.
1: Τα είπα χθες, οπότε τα επαναλαμβάνω εδώ σήμερα. Προηγήθηκε το χθες. Με λίγα λόγια, έχω την αίσθηση ότι...
0: Ναι, αλλά χθες δεν είχαμε τον αποκλεισμό του Τραμπ από CBS, Fox, ABC και NBC. Όχι, αποκλεισμός είναι.
1: Παράπονα, στηρίζει τώρα το CNN και άλλους που αυτός απέκλεισε. Κοίταξε, θα το πούμε πριν φτάσουμε, ένα μήνυμα πριν φτάσουμε εκεί, να μείνουμε λίγο στην ενδοχώρα.
0: Ελάτε να ξέρετε, λατρεύω να σας πειράζω και το ξέρετε αυτό. Με πειράζετε κι εσείς.
1: Μας είχα φοιτητή, δεν σε θυμάμαι, εντάξει.
0: Ελάτε.
1: Τώρα πώς δεν σε έκοψα τα μαθήματά σου, γιατί δεν σε ήθελα να σε
0: έκοψα. Δεν, δεν γινόταν, δεν έγραφα.
1: Τα πέρασες και σε έκοψα, ναι.
0: Ήμουν πάντοτε του Άριστα, δύσκολα.
1: Το θέμα λοιπόν.
0: Ελάτε.
1: Φοβάμαι, γι' αυτό προσπαθώ να πω, το είπα χθες, γι' αυτό είπα το YouTube, τα λέω σήμερα εδώ. Εμείς τα λέμε κάθε, στο YouTube μια φορά κάθε ένα μήνα και τα λοιπά. Εμείς είμαστε εδώ πέρα κάθε Δευτέρα, 5 χρόνια τώρα. Καιρό. Έχω την αίσθηση και το φόβο μαζί.
0: Κάτι να σας διακόψω πάλι. Και οι δικές μας συζητήσεις ανεβαίνουν στο YouTube. Πάμε να κάνουμε κόντρα τώρα, να δούμε, δούμε πόσα views παίρνουν τα μεμονωμένα τα δικά σας και οι δικές συζητήσεις μας. Πάμε να κάνουμε μια κόντρα.
1: Ναι, να κάνουμε.
0: Θα κάνουμε κόντρα, θα σας κερδίσω. Αλλά αν νικήσουν οι δικοί μας, θα το καρποθώ εγώ. Θα την καρποθώ εγώ την εκεί.
1: Περίμενε. Ναι, καμιά φορά αυτά που μου στέλνει, όχι ο Πανάρετος, το πρωινό παιδί, και τα ανεβάζω και εκεί να παίρνουν αρκετά. Αλλά το χθεσινό για παράδειγμα έχει 19.000, εντάξει, views, 19.000 κατεβάσματα, δεν είναι κακό. Ερώτημα, πού βρισκόμαστε? Ο φόβος μου, η ταραχή μου, ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας εθνικής κατάθλιψης. Και αυτό που λέω είναι ότι θυμήθηκα ένα ωραίο βιβλίο γραμμένο το 1961, Θεέ μου. Τέλειωσα το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ευτυχώς με καλούς βαθμούς, όπως πάντα βέβαια, σαν και σένα, για να συνεχίσω με υποτροφία και το δεύτερο. Και το συνέχισα βέβαια τα υπόλοιπα πολλά χρόνια. Ερώτημα. Γιατί το 1961? Γιατί τότε βγήκε στα βιβλιοπολία της Νέας Υόρκης από τον Τζον Στάινμπεκ, το φοβερό αυτό συγγραφέα, σε επίπεδο όπως και ο Χέμιγουεϊ, βγήκε το βιβλίο του με τίτλο δανεισμένο από τον πρώτο στίχο του εκπληκτικού έργου του Σεξπηρικού, του Σέξπηρ, Ριχάρδος ο Τρίτος, όπου βγαίνει ο Ριχάρδος, ο οποίος ήταν και άτομο με ειδικές ανάγκες σωματικές, βγαίνει, είχε έναν ξάδελφο στο Γιόρκ, αν ξέρει κάποιος στην Αγγλία, καταλαβαίνει, ο οποίος ήταν ωραίος και λαμπερός σαν ήλιος, ενώ ο Ριχάρδος ήταν μίζερος. Και βγαίνει και λέει «We're in the winter of our discontent». Ο τίτλος λοιπόν του έργου του John Steinbeck, «The winter of our discontent», μεταφράστηκε πρώτα από έναν εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα ως ο χειμώνας της πίκρας μας, και δεύτερη φορά μετά από μερικά χρόνια από άλλον εκδοτικό οίκο, ο χειμώνας της δυστυχίας μας. Και εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, λέγοντας ότι φοβάμαι πως είμαστε στα πρόθυρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και εντός, καταρχήν έχω κουραστεί. 2 εβδομάδες εγώ και εσύ ακουμπήσαμε ελαφρά. Και να είπαμε και να είναι ελαφρύ το χώμα της νίκης που σκεπάζεται τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Τέλειωσαμε. Αυτή η ανθρωποφαγία των τηλεοπτικών καναλιών και όλα αυτά, και βγάζουν έξω και κάνουν και ήταν εκεί και έδωσε φωτογραφία και ήταν ξερωμένος και ήταν όρθιος. Ήρεμα ρε παιδιά. Ξέρουμε δεν έχει τηλεθέαση. Θα το πω κομψά άκουψα. Κάποιες γιαγιάδες και κάποιοι παππούδες σας κοιτάνε που και που. Πάνε οι μεγάλες μέρες των τηλεοπτικών καναλιών. Όμως, γιόν μου του Θεού, βρήκατε προϊόν καταναλώσιμο. Το παρακάνετε. Αυτό λέγεται, δεν λέγεται δημοσιογραφία, λέγεται ανθρωποφαγία. Αν ο Λάζαρος ποτέ τολμούσε, 5ο χρόνο τώρα ή και παλιότερα, να με οδηγήσει εμένα προς κάποια εκμετάλλευση ως καταναλώσιμο και καταναλωτικό προϊόν ενός γεγονότος, θα σηκωνόμουν κάποτε από την τηλεόραση, την εργατεία, ή θα σηκωνόμουν τώρα από σκάφη στον καναπέ μου και θα έλεγα Λάζαρε, εδώ τελειώνει η κουβέντα μας και η συνεργασία μας. Δεν το έκανε ποτέ. Γι' αυτό τον εκτιμώ και το θεωρώ ότι είναι από τα παιδιά που μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δεν μπορώ. Έχω κουραστεί. Έχει κουραστεί και η οικογένεια. Έχουν κουραστεί πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες.
0: Δηλαδή τώρα, αν καταλάβατε κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Πιπερόπουλος με πενεύει, διότι δεν τον έχω ρωτήσει τίποτε για την ιστορία που έχει ξεσπάσει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Μα τώρα τι με ρωτήσεις, να μην είναι ντροπή.
0: Εγώ δεν ρώτησα κάτι προσφορές, γιατί έχετε ιδή ανάποψη επί του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για να σας ρωτήσω. Για ποιο λόγο να σας ρωτήσω.
1: Άντε.
0: Όχι, απλά πείτε μου για ποιο λόγο να σας ρωτήσω. Έχετε ιδή ανάποψη.
1: Το άρθρο μου στο διαδίκτυο, προφέστος.
0: Αν είχατε, θα ρώταγα, κύριε Περόπουλε. Είναι λογικό.
1: Στο άρθρο το δημοσιεύθηκε από τη Νέα Κρήτη

να αρχίσουμε να σφιγγόμαστε λίγο, μήπως για τους Έλληνες και την Ελλάδα, όπως και για τον Μέρτς της Γερμανίας, είναι το φθινόπωρο. Σήμερα που ξημέρωσε 21 ανεπίσημα το φθινόπωρο του 2026 για το Μέρτς ήταν μαύρα χάλια. Ήταν το φθινόπωρο και είναι το φθινόπωρο της δυστυχίας του. Χάνει συνεχώς. Σβήνει η παλιά ΣΕΤΕΟΥ. Πού είναι η Μέρκελ? Πού είναι οι άρχοντες? Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ανεβαίνει το AfD. Alternative für Deutschland. Δηλαδή εναλλακτική επιλογή για τη Γερμανία. Φασίστες, παλιόμουτρα, δολοφόνοι, χιτλερικοί, ναζί. Τι ήρεμα ρε παιδιά. Βρε ευλογημένα φιλαράκια, άναρχο κομμουνιστάκια, ας το πούμε έτσι. Γιατί μια κομμουνίστρια, γι' αυτό δεν άκουσα τίποτε σπουδαίο, μια κομμουνίστρια τουρκικής καταγωγής γεννημένη στη Γερμανία, στο Βερολίνο, είναι από σήμερα η δήμαρχος. Τουρκάλα κομμουνίστρια, ήμαρτον κύριε. Γιατί δεν ακούστηκε τίποτε? Μόνο χειροκροτήματα? Τι πάει να πει η AfD? Είναι ακραίο και μας θυμίζει Χίτλερ? Ηρεμήστε ρε, βγήκε σήμερα η Μελώνη. Άλλοι τη φάγανε τη γυναίκα. Φασίστρια, ακροδεξιά, εκείνο. Ηρεμήστε βρε, ηρεμήστε βρε. Τι λένε οι άνθρωποι? Φτάνει πια η εισαγωγή και μάλιστα μουσουλμάνων. Θα σου θυμίσω γιατί μελέτησε το πρόβλημα και έγραψε και ντοκτορά για το θέμα. Για τους Έλληνες και τους άλλους μετανάστες στη Γερμανία. Όταν πηγαίναμε εκεί, στη Γερμανία για να βρουν ψωμί, οι Τούρκοι, οι Έλληνες, στη σειρά το πάω, οι Τούρκοι, οι Έλληνες, οι Ιουγκοσλάβοι, οι Ιταλιάνοι, οι Σπανιόλοι και οι Πορτογάλοι. Όταν πηγαίναμε εκεί, ήμασταν με την εξαίρεση των Τούρκων που ήταν μουσουλμάνοι και είναι μουσουλμάνοι, οι υπόλοιποι ήμασταν χριστιανοί και ορθόδοξοι και καθολικοί. Σήμερα πήγε η Μελώνη και ήδη μου έλεγαν οι παρέες εδώ κάτω, τι να φασίστε, ηρεμήστε ρε, ποια φασίστρια, είπε. Αφού ήρθετε στην πατρίδα μας να φάτε ψωμί, θυμάμαι τους Έλληνες της Γερμανίας. Όταν κάναν βόλτες στους συνδρομικούς σταθμούς γιατί είχε πολύ κρύο, μέσα στο σταθμό είχε ζέστη και ήταν μεγάλη η μεγάλη σταθμή, μεγάλες πόλεις, και καμιά φορά επενέβαιναν οι αστυνομικοί γιατί πέραγαν οι Τούρκοι, λέγανε δύο κακές κουβέντες, πέραγαν οι Έλληνες, τους λέγανε άλλους δυο και πιανόντουσαν από εκεί που στα χέρια. Ήξερα εγώ οι Ιταλιάνοι με τους Ισπανιόλους και λέγανε τι κάνετε. Και λέει η Μελώνη σήμερα, και εγώ τη χειροκρότησα. Φασίστας υπέροπλος. Βρε, άιντε στον εγάκης από εδώ, άιντε. Εντάξει, και εσείς τι είστε, αναρχοκομούνια, αυτό είναι. Ερώτημα, βασικό. Είπε η γυναίκα, αφού ήρθατε στην πατρίδα μας, για να βρείτε δουλειά, να φάτε ψωμί, και να ζήσετε εδώ και να κάνετε οικογένειες, και να παιδάκια να μεγαλώσουν, όπου παραμένουν ακόμα 300.000 Έλληνες στη Γερμανία, 4 εκατομμύρια Τούρκοι στη Γερμανία, 800.000 και 1 εκατομμύριο Ιταλιάνοι κλπ. Ερώτημα. Τους είπε, αφού είστε εδώ, πρώτον, θα σεβαστείτε τον πολιτισμό αυτής της χώρας που σας φιλοξενεί και εδώ κερδίζετε ψωμί. Μας βοηθάτε, αλλά μη μας επιβάλλετε τις δικές σας συνήθειες, τον δικό σας πολιτισμό, τις δικές σας μπούργες. Βγάλτε αυτά που κρεμάτε στο, που βάζετε στα κεφάλια των γυναικών. Δεύτερον, δεν θα γεμίσουν τα σχολεία μας μόνο με εσάς και δεν ξέρετε Ιταλιάνικα. Μάθετε τη γλώσσα. Οι Έλληνες στη Γερμανία μαθαίναν τη γλώσσα. Οι Ιταλιάνοι όλοι. Οι Τούρκοι, οι Ιουγκοσλάβοι. Εντάξει. Δεν μίλαγε στο Γερμανό αφεντικό με ελληνικά ή Ιταλιάνικα ή ξέρω εγώ Σπανιόλικα ή Τούρκικα. Για βάζ. Μάθαινες. Ναι, μάθαινες. Ein bisschen Deutsch. Ein bisschen. Λίγο. Βήμα. Και αρχίσανε. Αυτή η φασίστρια και εκείνη αυτό και η Μελώνη και τι είναι αυτό. Ηρεμήστε ρε, τι είπε η γυναίκα. Όπως λέμε και εμείς, πατήστε φρένο. Κύριε Πλεύρη, μια και είναι και στις ειδήσεις τώρα μπλεγμένος εκεί, αυτό στην άκρη. Αλλά ρε Υπουργέ, ασύλου και όλα αυτά, ηρεμήστε όλοι σας. Εντάξει, πόσους χρειαζόμαστε. Α, χρειαζόμαστε χέρια με 3 εκατοστάρικα το μήνα. Πείτε τώρα να πάρει ευχή. Γιατί έχει ανεβάσει λίγο ο Μητσοτάκης, να λέμε και κανένα καλό, όπως είπε και προηγουμένως. Βεβαίως έχει. Μα είναι δυνατόν 7 χρόνια κυβέρνηση να μην κάνει και κάποια πράγματα? Πώς το είπα? Μην πάμε τρελά, δεν έκανε τίποτα, λάθος.
Το ερώτημα είναι

0: Τι έκανε. Το δεύτερο ερώτημα είναι, έκανε όσο έπρεπε και όπως έπρεπε. Η απάντηση, όχι βέβαια. Ό,τι έκανε, έκανε. Όσο έπρεπε και όσα πρέπει και όπως πρέπει. Όχι βέβαια. Γυρνάμε πίσω λοιπόν. Τι λέμε. 7 χρόνια να μην κάνει τίποτε, ναι. Από την άλλη μεριά, πώς χρειαζόμαστε ακόμα.
1: Τώρα μην το μπερδεύουμε, μην το μπερδεύουμε τώρα το μεταναστευτικό στη Γερμανία με την ελληνική κατάσταση. Ελάτε με την ελληνική κυβέρνηση. Μην το κάνετε
0: όχι
1: αυτό γιατί. Γιατί να κάνουμε.
0: Όχι την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική πραγματικότητα. Και εμείς δεχόμαστε συνεχώς, δεν σταμάτησαν οι ροές. Σου είπε κανείς ότι σταμάτησαν οι ροές. Προχθές ψάχανε στη θάλασσα από τις 45, μήπως οι 30 έχουν πνιγεί. Συνεχίζει η ροή σε όλη την Ευρώπη.
1: Καταρχήν, να σας πω κάτι, είναι ή δεν είναι η Ελλάδα από τους πρώτους διδάξαντες της εισαγωγής φθηνών εργατικών χεριών από το εξωτερικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πείτε μου, είναι ή δεν είναι? Από τους πρώτους, να μην σας πω ο πρώτος διδάξας, λέω οι πρώτοι διδάξαντες για να ακούσετε λίγο πιο light.
0: Ναι, από τους πρώτους, ναι. Γίνομαι λοιπόν πίσω. Τι λέω
1: και
0: εγώ.
1: Τότε πρωθυπουργό Μητσοτάκη είχαμε. Έτσι, ναι, για τότε, την ιστορία, ναι, το λέω. Εγώ για την ιστορία.
0: Ναι,
1: εγώ δεν θέλω τώρα.
0: Ναι.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, αντιλαμβάνεστε.
0: Και είχαμε τον νεότερο υπουργό εξωτερικών, τον Αντώνη Σωμαρά, που άνοιξε τις πόρτες και μετά βρήκε την ευκαιρία και ο Μπερίσσα και άνοιξε τις πόρτες των φυλακών και των τρολοκομείων. Συγγνώμη. Των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Μην πει. Ο καθηγητής Περόπουλος, διδάκτορ κοινωνικής ψυχολογίας, τρολοκομείο δεν κάνει, εντάξει. Ο Αντώνης άνοιξε τις πόρτες για εργατικό δυναμικό και πάρα πολλοί Αλβανοί που ζουν σήμερα στην Ελλάδα είχαν και φοιτητές και φοιτήτρες. Είχες και εσύ, έχεις δει. Είναι εκπληκτικά επιτυχημένοι και εγώ έχω πει πολλές φορές.
1: Έχω και εγώ φοιτητές, κύριε καθηγητά, το ξέρω πάρα μπράβο. Πολύ καλά αυτό που λέτε. Δεύτερης και τρίτης γενιάς.
0: Έχω γράψει στο διαδίκτυο άρθρα, ναι, και κάποιοι με έχουν παρεξηγήσει όπου έλεγα όταν λέμε ότι οι δικοί μας που βγήκαν έξω διαπρέψαν και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Ωραία, και στον Καναδά. Γιατί να μην λέμε ότι και πάρα πολλοί Αλβανοί, οικογενειάρχες, έντιμοι, έξυπνοι, παραγωγικοί, διαπρέπουν σήμερα στην Ελλάδα. Δεν είναι κακό. Το κακό ήταν ότι άνοιξε τα σύνορα ο Αντώνης, αλλά άνοιξε και τις φυλακές και τα ψυχιατρικά ιδρύματα του Μπερίσσα. Και εκεί έχουμε κάποιες έξτρα καταστάσεις, κάθε λίγο και λιγάκι. Έχουμε κάποιο επεισόδιο, κάποια βία, κάποιες εγκληματικότητες στην άκρη. Τι λέω εγώ όμως τώρα. Χρησιμοποιώ τον τίτλο του βιβλίου του Τζον Στάινμπεκ, βγήκε το 1961. Τον επόμενο χρόνο, επιτέλους η Ακαδημία Επιστημών και Λογοτεχνίας της Σουηδίας, η Επιτροπή Νόμπελ, το απένιμε το Νόμπελ. Το είχε απονείμει στον Έρνστ Χέμιγουεϊ 7-8 χρόνια πριν. Το 1962 το απένιμε και στον Στάινμπεκ, με το βιβλίο αυτό που είχαν προηγηθεί άλλα. Όταν λέω στην παρέα από εδώ μέχρι τον Άφλιο, Τζον Στάινμπεκ, μου λένε «Α, τα σταφύλια της οργής», λέω μόνο αυτό. Γιατί περί ανθρώπων και ποντικών, α ναι σωστά, όπως είμαι τον Χέμιγουεϊ, δεν είναι μόνο για ποιο χτυπάει καμπάνα, ξέχασες το γέρο και τη θάλασσα, όπου πιάνει επιτέλους ο καημένος, ο γερασμένος ο ψαράς, πιάνει το μεγάλο ψάρι και χαρούμενος αρχίζει και κουνάει τα, όση δύναμη του έχει, κουνάει τα κουπιά και κουνάει για να φτάσει στην ακρογιαλιά, αλλά ώσπου να φτάσει τα μικρά ψαράκια του που φάει το ψάρι. Και εδώ φτάνω εγώ τώρα καπαλού, πώς τα μπερδεύω. Φτάνω στους Έλληνες στα τρία κατά.
1: Σήμερα είσαστε πάρα πολύ καταδοπιστικός.
0: Μα είμαι λογοτεχνικός. Γι' αυτό χρησιμοποίησα το χθεσινό του.
1: Το ψάρι δεν είναι λαγοκέφαλος, να υποθέσω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν εννοείται
0: λαγοκέφαλος. Αλλά για να γυρίσω πίσω, τι λέω τώρα εγώ. Έχουμε μπροστά μας το χειμώνα της πίκρασης της δυστυχίας μας. Ή μήπως θα έχουμε κανέναν απάντεχο και θα έχουμε κανένα φθινόπωρο. Το απέφχομαι. Αλλά όσο βλέπω και τον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, αλλά και τους γύρω από αυτόν, από Φιντάν μέχρι τον πρόεδρο του κόμματός του κλπ. Και όλα τα γύρω-γύρω, στην Ελλάδα κακιά κουβέντα είναι και λίγο τουρκική τσιράκια, δεν τα λέω έτσι εγώ, συνεργάτες του. Και ακούμε, λέμε ήρεμα. Και εγώ λέω ήρεμα, παιδιά, ηρεμήστε. Ξέρω ότι μπροστά μας έχουμε εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων, ιδίως στην ενέργεια, και εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή, εντάξει, και τι κάνουν οι Χούθοι και τι κάνει το Ιράν και τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και τι κάνουν οι Ισραηλοί. Ωραία, όχι ωραία, άσχημα, αλλά εντάξει, τα βλέπουμε αυτά. Τώρα το ερώτημα είναι, τι μελιγενέστε. Θα έχουμε κι άλλα ζόρια. και θα έχουμε τα ζόρια ίσως και με τη γείτονα. Κάποιοι μου λένε πόλεμο. Όχι ρε παιδί. Δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Όχι, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Δεν του συμφέρει ούτε το Ερντογάν η λέξη πόλεμος. Οπότε αυτό που πάντα φοβάμαι και ως καθηγητής τώρα πια τελειωμένος και από τις σχολές πολέμου και στην Αντίσπο δίδαξα τα τρία όπλα και στη σχολή κάτω συγκλικής, εντάξει, των Ηνωμένων Εθνών και στη σχολή διοικήσεως και επιτελών στην Καλαμαριά και που δεν δίδαξα τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αλλά εκεί λέω όχι πόλεμο, θερμό επεισόδιο. Αντέχουμε εμείς ένα θερμό επεισόδιο? Είναι σε τόσο καλή κατάσταση τα οικονομικά μας, η κατάστασή μας?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή κοιτάξτε τις τελευταίες ημέρες, εγώ θα το πω και μπορείτε να με κακοχαρακτηρίσετε και μπορείτε και να διαφωνήσετε αν θέλετε, ότι τις τελευταίες ημέρες, από τότε που ανακοινώσαμε την ασπίδα του Αχιλλέα, έχουμε ένα μόνιμο θερμό επεισόδιο να εκτελήσετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυρίως και σε επίπεδο δηλώσεων. Διότι δεν είναι πάντα θερμό επεισόδιο το να ασχοληθεί ένας πιλότος μας ή να ασχοληθεί ένας Τούρκος πιλότος. Δεν είναι μόνο αυτό θερμό επεισόδιο. Εγώ βλέπω ένα θερμό επεισόδιο να εκτιλήσεται καθημερινά το τελευταίο διάστημα, από τότε που ανακοινώσαμε την ασπίδα του Αχιλλέα, και δεν βλέπω τους Τούρκους να εξημερώνονται
0: να ηρεμούν.
1: Καταρχήν να σας πω κάτι και επί αυτού, αν θέλετε, παρακολουθώντας και την τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, κατάλαβα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τη διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά τα λεγόμενα, ούτε λίγο ούτε πολύ τα έχουμε αφήσει και...
0: Όχι, τα ήρεμα νερά τα ρίξαμε στο νερό.
1: Τα έχουμε κάνει ο λίγο γαργάρα πλέον.
0: Τα ήρεμα νερά
1: τα κάναμε γαργάρα.
0: Ρίξαμε στο νερό.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο γαργάρα. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον εγώ από αυτά τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είπε ότι ήταν καλό για εκείνη την εποχή που το υπογράψαμε, ηρεμήσαμε κάποια χρόνια. Τώρα ουσιαστικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Έχει πάψει να ισχύει.
0: Εγώ έχω και ένα άλλο ερώτημα, και όλα αυτά γίνονται γιατί είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισραήλ, και κάπου μπαίνει στη μέση και η Αίγυπτος που δεν θέλει να μπει στην παρέα των μουσουλμανικών που υπέγραψε ο κύριος Ερντογάν. Αλλά όταν το δεις το πράγμα από εκείνη την πλευρά, εγώ έχω μέσα μου, γιατί δεν έχω προηγούμενο, έχω μέσα μου ένα ερωτηματικό. Απλοϊκό, καλά, απλοϊκά λέμε για κάποιον που δεν είναι λίγο ανόητος ή δεν είναι επαρκώς πληροφορημένος και μορφωμένος, ξέρω εγώ, σπουδαγμένος. Εγώ το πω σαν απλοϊκό ερώτημα με αφελή διάθεση. Πόσο βέβαιοι είμαστε ότι αν κάτι ξεσπάσει άσχημο, θα έχουμε μαζί μας μέχρι θανάτου υποστηρικτικό το Ισραήλ? Εγώ δεν θυμάμαι κανένα προηγούμενο που να είχαμε συνεργαστεί και να μας συμπαραστάθηκε. Το μόνο προηγούμενο που θυμάμαι τις τελευταίες 8-9 μήνες είναι ότι κάπου παρέσυρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος το φυσάκι ακόμα δεν κρυώνει. Όπως το φυσάκι όλοι οικουμένοι και δεν κρυώνει με τις τιμές που καλπάζουν. Εγώ έχω αυτό το μικρό αφελές ερώτημα από έναν όχι ανόητο, αλλά επαρκώς σπουδαγμένο επιστήμονα που λέγεται Γιώργος Φερόπουλος. Και αναρωτιέμαι, έχουμε προηγούμενο όπου σε κάποια πολύ πολύ δυνατή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, που δεν υπήρξε, το Ισραήλ μας συμπαραστάθηκε πλήρως? Δεν έχουμε προηγούμενο. Ας ελπίσουμε ότι μια και τώρα αυτό καλλιεργείται και καλλιεργείται πολύ έντονα, Ελλάς, Κύπρος, Ισραήλ, τώρα θα πέσει όπου να είναι και το καλώδιο. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί το Ισραήλ με την Τουρκία σαφώς εξαιτίας των εδαφών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, που είναι η Συρία, που είναι ο Λίβανος, που είναι ένα σωρό πραγματάκια ή από την εδώ μεριά και όχι από το Ιράκ, Κούρδοι κλπ. Εντάξει, το Ισραήλ με την Τουρκία έχουν ιστορία και διενέξεις. Εμείς με την Τουρκία έχουμε, αλλά με την Τουρκία συνεργασία ποτέ δεν είχαμε. Αλλά αυτή θα την πω άκοψα, αυτή η φρενίτιδα.
1: Φρενίτιδα.
0: Της αγκαλιάς με το Ισραήλ, εύχομαι να μας βγει σε καλό. Και εύχομαι το Ισραήλ, στο οποίο πιστεύουν όλοι, ναι, είναι εδώ και θα μας υποστηρίξει και αυτό και το άλλο, εύχομαι να δούμε κάτι τέτοιο. Διότι προηγούμενο δεν έχουμε. Πού στηρίζουμε λοιπόν όλα αυτά? Και αυτό το, η ασπίδα του Αχιλλέα, να με συγχωρείς, αλλά είναι 3,5 δισεκατομμύρια. Μια χαρά για την οικονομία του Ισραηλινού κράτους και των βιομηχανιών του Ισραήλ. Για μας, α, το χρειαζόμαστε, καμία αντίρρηση. Αλλά η υποστήριξη, αφήνω λοιπόν να αιωρείται ένα ερώτημα τις επόμενες εβδομάδες με αυτό που είπα. Δεν κατηγορώ εγώ τη συνεργασία, διότι όπου βρούμε πλάτες, γιατί και με τη Γαλλία, Ελλάς Γαλλία συμμαχία, αλλά πουλάνε και τα ίδια πράγματα και στον Τούρκο. Συνεπώς και κοροϊδεύουμε.
1: Ακριβώς, να σας πω κάτι. Δηλαδή,
0: ό,τι θέλεις.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δικιά σου εκπομπή.
1: Όχι, όχι, συζητάμε, κύριε καθηγητά, για όνομα του Θεού.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω σας το ανέφερα και όλα στην περασμένη εβδομάδα, με τον στρατηγό, τον πρώην διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, τον Παναγιώτη τον Κασέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας στηρίξει. Δεν έχουμε άλλον σύμμαχο στη γειτονιά μας. Έχουμε μόνο το Ισραήλ.
0: Έτσι.
1: Μα του λέω, μα είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οι εταίροι, οι συνεταίροι μας, τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι...
0: Καχάσου, δεν γελάω. Ρε, το πιστεύεις ακόμα, θα τραβήξεις
1: το Όχι.
0: Του ανθρώπου που έχει εργοστάσια του.
1: Προσπάθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να δημοσιοποιήσουν τη συμπεριφορά των Τούρκων. Είναι γεγονός ότι υπήρξε φιλότιμη προσπάθεια και μάλιστα προσπάθεια που δεν υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες από προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι τελευταίες κυβερνήσεις το προσπάθησαν όντως να γνωστοποιήσουν τις συμπεριφορές των Τούρκων προς την Ελλάδα. Είναι, ναι. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και εγώ θα μιλήσω,
0: ναι.
1: Θα μιλήσω μόνο για τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και για τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες. Δεν θα μιλήσω για τις προηγούμενες. Δεν ξέρω γιατί δεν είχε γίνει προσπάθεια διεθνοποίησης, γνωστοποίησης των τουρκικών συμπεριφόρων. Εδώ οι Τούρκοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και κάποιοι στην Ελλάδα χασκογελούσαν. Οι Τούρκοι τρώχαν άκυρο για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Και κάποιοι στην Ελλάδα χασκογελούσαν και δεν έμπαιναν στη διαδικασία να πούν αυτά που έπρεπε να πούν.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Έτσι.
0: Εγώ θα σε πάω και μια δεκαετία πιο πίσω, στο 80. Και θα σου θυμίσω κάτι πολύ απλό. Και τότε, θυμίσω τον Μακαρίτη τον Ανδρέα, και το Μακαρίτη με τον Τουρμπάνι, τον Γιάσερ Αραφάτ, την εποχή της εξουσίας του Πασόκ στην Ελλάδα και όχι την επταετία τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι αγκαλιές
1: και τα φιλιά... Αυτό το επταετία μου ακούς και λίγο κάπως τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, ναι. Ναι, καλά. 7 χρόνια της επταετίας. Λοιπόν, 7 χρόνια η κυβέρνηση πρόσεχε την εποχή εκείνη που ο Ανδρέας ήταν αγκαλιά με τους Παλαιστίνιους και τον Γιάσερ Αραφάτ. Ήτανε με το Ισραήλ, τα θυμάσαι ή τα ξέχασες?
1: Δεν ξέχασα ίσουν τίποτα αρκετά. Δεν ξέχασα. Πώς? Τίποτα.
0: Έτσι,
1: θα σας πω το άλλο. Δεν ακούσατε εσείς κανέναν Ευρωπαίο ηγέτη να λέει, ελάτε εδώ κύριοι Τούρκοι, γιατί διεκδικείτε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ κατέχετε παρανόμως ευρωπαϊκό έδαφος? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γυρίστε στα σπίτια σας και αφήστε μας ησύχους εδώ πέρα,
0: ναι, ναι,
1: που θα καθόμαστε να ασχολούμεθα,
0: ναι, ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τις δικές σας, με την υποψηφιότητά σας. Αυτά είναι γελοιότητες. Κανένας δεν είπε κουβέντα στην Τουρκία. Κανένας.
0: Κάτσε τώρα, κάτσε τώρα. Εγώ αυτά που γράφω στο διαδίκτυο και σπάνε κόκαλα, γιατί με διαβάζουν όπως λέω από την Κρήτη μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εντάξει, μόνο στη Hellenic News. Έχω όλη την ομογένεια του Καναδά και της Αμερικής, όπως και στο Μπερλίν για τις 27 χώρες στην ελληνική γνώμη. EU. Σε παρακαλώ, και εδώ πέρα έχω τα πάντα. Από Θεσσαλονίκη, Thess.gr, εσένα καλά, εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο. Αλλά από το Thess.gr μέχρι κάτω το Militaire, το Alphabeter, το Νέα Κρήτη και το καθεξής. Και σε λέω, πολύ απλά. Μα εγώ έχω πει, πώς έχουμε την απέτηση οι Ευρωπαίοι που έχουν πάει όλα τα εργοστάσια τους, που παράγουν από προφυλακτικά
1: Άντε πάλι.
0: Ερωτικών, όχι, το λέω κοψά, προφυλακτικά ερωτικών περιπτύξεων μέχρι drones και από αυτοκίνητα μέχρι λεωφορεία και φορτηγά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή θα τραβήξει το αυτή του Ερντογάν που είναι ο τροφοδότης του. Ο καθηγητής Πιπερόπουλος που περιέρχομαι και είμαι, συνεχίζω να είμαι επίτιμος καθηγητής σε τεραστίων διαστάσεων μέσα στα 10 της Αγγλίας και τα 100 του κόσμου στο Ντάραμ και στο Νιουκάσλ και στο Νορθάμπρια. Ξέρεις πώς μας λένε, τι λένε. Ότι η Τουρκία, παιδιά, μου λένε George, don't complain, Γιώργο, μην κάνεις παράπονα. Και εσύ και η Ελλάδα. Η Τουρκία είναι η μικρή μας Κίνα. Παράγει και είναι δίπλα μας. Και τώρα να δεις τι κοστίζει το μεταφορικό από την Κίνα στην Ευρώπη, γίνονται απλησίαστα. Ενώ η Τουρκία τα βάζει, μπαίνει στην Εγνατία Οδό, κατεβαίνουν εκεί στη Γουμενίτσα, φορτώνονται και ανεβαίνουν. Ή μπαίνουν στα τρένα και μέσω της πρώην Ιουγκοσλαβίας, τώρα πια 7 χώρες, φτάνουν στην Ευρώπη. Χάσει, είναι Ευρωπαίοι να τραβήξουν αυτή του Ερντογάν. Δεύτερον, όπως έχει πει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, η δεύτερη μετά την Αμερικανική δύναμη στο ΝΑΤΟ και η χώρα που κάνει τα μεγαλύτερα κονδύλια εξοδεύει για εξοπλισμό μέσω παραγωγικών μονάδων κατασκευής οπλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Ποιο ΝΑΤΟ λοιπόν και ποια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Πιπερόπουλος και τα γράφω στο διαδίκτυο. Θα τραβήξετε αυτή του Ερντογάν. Αυτό κοροϊδευόμαστε.
1: Εντελώς. Εντελώς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εγώ το προσυπογράφω αυτό που είπατε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το προσυπογράφω αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Ο Γιώργος το προσυπογράφει.
1: Και ο Γιώργος το προσυπογράφει, διότι άμα δεν το προσυπογράψει, δεν θα υπογράψω εγώ την επιταγή του.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Αλλά τα είπαμε για ξεκίνημα του φθινοπόρου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μέσα
1: δεν είναι φθινόπωρο, δεν είναι φθινόπωρο. Φθινόπωρο είναι μόνο κατόνομα. Είδατε εσείς φθηνά όπωρο και πευτικά. Αν τα είδατε εσείς, φωνάξαμε να έρθω κι εγώ. Λοιπόν, έτσι, ένα τελευταίο σχόλιο για να χαλαρώσουμε. Να είστε καλά.
0: Και εσύ. Εγώ θα το πω πολύ απλά ότι τελικά εμείς οι Έλληνες και χάνουμε τώρα εδώ πέρα και στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη φίλους παλιούς, πεθαίνουμε. Αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα.
0: Next Monday. Next
1: Ευχαριστώ
0: Monday.
1: Πάρα πολύ. Next Monday. Yeah. Καλό βράδυ.
0: Next Montag. Για να κάνω την καρδιά του Μέρτς. Να το πω και στη γλώσσα του.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Yeah.
1: Yeah. Απόλαυση. Όπως πάντα ο Γιώργος Πιπερόπουλος. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Πάντοτε ευχή μας είναι ότι και ελπίδα μας ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά, έτσι λίγο για να ικανοποιήσουμε και το εγώ μας τώρα. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρυθμίση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρετε και δεν θα τα μαθαίνετε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη

οι Μισκούμπρι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου, παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα του, μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πώς να το ψάξουμε λίγο, πώς λέει, να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά, τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκη, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές.

0: τηλεφωνικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
3: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
2: Και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
3: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
2: Δίνουμε βήμα σε όλους.
3: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
2: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
3: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούσια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό, δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα θα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
1: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι κατάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κρινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζει και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

Η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρκτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Μην σας κάνουμε.
1: Ψάχνεις διέξοδο.
2: Δεν μας κάνετε, δεν μας κάνετε.
1: Απ' την ανία.
3: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ακού και εσύ ραδιοθεραπεία.
4: Ωψ, ωραία.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: People will die. Starting tonight. I'm a man of my word.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές.